Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Athens Free Radio στους 98,1. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: το πρωινό της Πέμπτης. Μια ακόμα υπέροχη μέρα έχει ξεκινήσει. Το χαμόγελο στα χείλη σας, η ευτυχία στην καρδιά σας. Και πανέτοιμοι να αντιμετωπίσετε για μια ακόμα φορά ό,τι και αν σας φέρει η καθημερινότητα. Εσείς θα είσαστε εκεί δοσμένοι σε αυτό που είναι να κάνετε και... Α, είστε φτωχοί. Α, οκ, okay, ρε. Άλλη μια μέρα, παιδιά. Σαν όλες τις άλλες είναι πλεμπέοι. Όχι όλες τις άλλες, γιατί είναι και η τρίτη. Που την τρίτη πάντοτε τις λέμε πούσου μωρί. Εδώ τώρα για την Πέμπτη λέμε απλά ξυπνήστε. Κάνει και νύστα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε.
3: Σιγά ρε σύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
1: Τι γαλιτό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με το χαλί. Το χαλί όταν παίξει. 3, 2, 1, go. Καλημερίζουμε όλους σας και σας υποδεχόμαστε φυσικά με κέφι, ενθουσιασμό και διάφορες τέτοιες ιδέες εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε, σάμα τις άμα πάτε παραπέρα, σας παίρνουν για ανταγλαρά δίμετρο μονός βεργο. Τέλος πάντων, εδώ που είσαστε είναι με απόστροφο, εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό στον τηγανιτό φραπουτσίνο, στο καταπληκτικό αυτό δίωρο για το οποίο δεν ξέρουμε γιατί είσαστε εδώ, αλλά δεν ξέρετε ούτε κι εσείς. Οπότε είμαστε όλοι μαζί και το ψάχνουμε. Τι ωραία η Πέμπτη, παιδιά. Έφτασε η Πέμπτη, έφυγε η Τρίτη. Έφυγε και η Τετάρτη που είναι στο μέσο του μήνα. Ήρθε αυτή η Πέμπτη που έχει 25 ο μήνας σήμερα. Σιγά σιγά πάει. Τον εφάγαμε και τον Ιούνιο. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αλλά βλέπω κάτι πονηρά χαμόγελα από κάτι παράξενα παλικάρια με μουστάκια στον δρόμο που μου στέλνουν φυλάκια. Οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς, σε αυτό το target group. Δεν έχω νιώσει κάτι. Προβληματίζομαι ακόμα. Αλλά έχουμε φάει τον πρώτο μήνα σχεδόν του καλοκαιριού. Έχει ακόμα 2 μήνες σχεδόν του καλοκαιριού. Και μετά δεν θα έχει άλλο καλοκαίρι. Δεν θα υδρώνει το ποπουδάκι σας έτσι χωρίς λόγο να πούμε περπατάτε και ακούτε τι ωραία παλιότερα περπατούσατε και τρίζανε ρε τα εδάφη από κάτω χράτσα χρούτσα σαν τον Godzilla. Τώρα περπατάτε και ακούγεται δυο μέτρα μαντράχαλος. Αλλά λέμε τώρα γιατί θα έρθουν εκεί ζέστες, θα έρθουν εκεί φωτιές. Φέτος θα πάρουν περισσότερες φωτιές, θα πάρουν οι παραλίες γιατί θα πάμε όλοι διακοπές στα βουνά μας, το έχουν προτείνει. Οπότε δεν θα βάλουν, ούτως ή άλλως το έχουν γεμίσει και καθρεφτάκια και ανεμιστήρες. Θα μπορούμε να βαφτούμε άνετα, θα μπορεί να φυσάει κιόλας προς την αντίμερα όχθη. Δηλαδή θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και έτσι τέλος πάντων κάποια στιγμή περιμένουμε και εμείς τα Χριστούγεννα. Δεν έρχονται ακόμα, αργούνε γαμό το, αλλά πού θα πάει. Αρχικά να σας θυμίσουμε ότι ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Μπορείτε να βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Αυτά ξέρετε τα δαχτυρντή της καλλιτεχνικής ματαιοδοξίας. Και δευτερευόντως θα πρέπει να βρούμε τα εσωτερικά κίνητρα, εκείνες τις φωνούλες που αν κάνετε αρκετή ησυχία. Δηλαδή, πώς είναι εκείνο με το κοχύλι στη θάλασσα, βρίσκεται το κοχύλι, το βάζετε στο αυτί σας και με αρκετή ησυχία και αυτοσυγκέντρωση μπορείτε να ακούσετε από μέσα το καβούρι να σου λέει τι θα γίνει ρε καραγκιόζι, ας τη μέσω. Να την ευρύκα να πούμε. Αλλά δεν πειράζει. Αν κάνετε λοιπόν εξίσου πολύ πολύ ησυχία, τότε μπορείτε να ακούσετε τις εσωτερικές φωνούλες οι οποίες λένε ότι α, μια καινούργια υπέροχη μέρα, α, ξύπνα. Και εκείνες που ουρλιάζουν από μέσα σας, ξύπνα μαλθή, ήμθη, ήμθη. Με εσάς εννοούν, είναι η δική σας εσωτερική φωνούλα η οποία προσπαθεί και κακομήρα από το υποσυνείδητο, τραβάει τα ζόρια της κι αυτή, να σας κάνει να πεταχτείτε από το κρεβάτι. Καταπληκτικό. Και πώς θα πεταχτείτε από το κρεβάτι, όχι τίποτα να πούμε ξενέρωτα κτλ. Πρώτον, θα πεταχτείτε σαν νίντζα. Πως κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει πάντοτε. Τι καταπληκτικός ήχος έκανε ο νίντζα. Έκανε η Ζήνα στην τηλεόραση. Έκανε η Γαβριέλα κάτι μικρούλια. Ήμασταν και εμείς και περιμέναμε. Μπας και την εφασώσει. Και τελικά πέφτανε διαφημίσεις και ξεκινούσε ο Ηρακλής. πώς να αντιδράσει το υποσυνείδητο του μικρού παιδιού σε αυτό το πράγμα. Τι αηδία είναι αυτό. Τέλος πάντων, αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε σαν νίντζα, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Ναι, ναι, ναι, έτσι κάνει το ελαττήριο. Έτσι θα κάνετε κι εσείς. Θα ακούτε τη φωνούλα μέσα σας να λέει τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanι πάντων, αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε ας αντιληφθούμε το γεγονός ότι είστε φτωχοί πλεμπαίοι συχάματα του κερατά και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας για να βγάλετε πάρα πάρα πολλά λεφτά να σας φτάνει μέχρι τις 10 του μηνός, να πάτε να ψωνίσετε 1 με 10 του μηνός, αφού βέβαια μπείτε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει. Γιατί τώρα πάτε έτσι μόνοι σας να πούμε και του κερατά. Όχι. Θα μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα. Πώς μπαίνετε πάλι το ποδαράκι να μην βρίσκομαι και ποδαρίλα. Υπάρχει μια γενικότερη δυσοδεία σε αυτά τα πραγματάκια με τις πλατφόρμες. Τέλος πάντων, και θα συγκρίνετε. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να πάτε να πάρετε γκοργοτζόλα από τα Τρίκαλα, ντομάτες από την Κέρκυρα. Έχει κάτι καλές, πολύ καλές μπανάνες. Έχει ολόκληρες φυτείες στη Νότια Κρήτη. Εμβόλυμα έχει κάτι άλλο, δεν τρίλιαν αυτά. Μην τα πάρετε να πούμε γιατί θα σας σταματήσουν. Δηλαδή μπορείτε γενικά με λίγα λεφτά να κάνετε αρκετά ψώνια. Εντάξει, θα χάσετε λίγο στα μεταφορικά. Αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή win some, lose some. Αν δεν πιάσει ούτε αυτό τώρα το επιχείρημα, τι να σας κάνουμε. Ας δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων, το ανίκητο, το invisible επιχείρημα. Εκείνο που λέει ότι είναι πρωί και εσείς κατουριέστε. Ναι ρε, κατουριέστε, ανελέητα κατουριέστε. Δεν ξέρω γιατί το λέω σαν AI, αλλά εσείς κατουριέστε εν τούτης. Θέλετε να κλείσετε λίγο ακόμα τα ματάκια σας? Θέλετε να απολαύσετε 5 λεπτά ακόμα γαλήνιου πρωινού ύπνου? Κατουριέστε. Η κίστη, αν είχε ήχο, θα ήταν το και θα το έκανε συνέχεια. Οπότε πρέπει να πεταχτείτε από το κρεβάτι. Βρήκαμε τα εσωτερικά κίνητρα, βρήκαμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Και τώρα πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 25 έκτου που έχει βρεθεί ξαφνικά κάνοντας το εφέ μέσα στη μούρη μας, να πούμε, η αηδία. Αλλά τέλος πάντων, αηδία. Καλό είναι μέχρι τις 4 Ιουλίου που έχω τα γενέθλιά μου. Καλό είναι. Από εκεί και μετά είναι μόνο ζέστη. Κάτι που πάτε με τα μαγιό σας και κολλάτε, να πούμε, κολπίτιδες γιατί μπαίνει το γαρμπίλι από την παραλία μέσα. Γιατί μπαίνει μέσα το γαρμπίλι? Τόσα πράγματα να μπουν μέσα. Το γαρμπίλι βρήκε. Τέλος πάντων, και αυτός ο γαρμπίλις, άσε καμία για μας, αφού βλέπεις είσαι βρωμιάρης είσαι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο, να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και ό,τι γίνει, ναι. Λοιπόν. Για να δούμε από γλυκάκια τι έχει. Oh, σήμερα γιορτάζει ο Έρος. Έλα μωρή αρρώστια, Έρος. Σήμερα βρήκε να γιορτάζει με τη ζέστη. Δεν μπορώ σήμερα, είναι δρομένο το ποπουδάκι μου. Έλα μια άλλη μέρα που θα έχουμε ανοιχτά. Θα έχουμε σουγκαρίσει, θα έχει κάνει και ρεύμα, θα έχει στεγνώσει. Δεν μπορώ σου λέει, γιορτάζει και ο Λογκίνος. Έλα μωρή αρρώστια, Λογκίνε. Αυτός δεν είναι που είχε αληθινές ιστορίες αυτές. Ήτανε Ρωμαίος και ελόγχισε το πλευρό του Ιησού στο στρατό και μετά με μιας αλλαξοπίστησε και κάτι τέτοια πραγματάκια. Είναι μόνο αληθινές ιστορίες. Τώρα έχει έρθει και ο Optimus Prime με κάτι τέτοια, αλλά νομίζω το σταματήσαν εκεί. Και γιορτάζει και η Φευρωνία. Έλα μωρή αρρώστια, Φευρωνία. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω κανέναν. Δηλαδή κάποιον που να το λένε έρωτα, ξέρω κάτι παλικάρια, αλλά τους λένε Γιάννη, Μίτσο. Δηλαδή εντάξει, το έρωτας είναι το παρατσούκλι που χρησιμοποιούμε. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στα παιδιά, πάλι μόνοι μας θα τη βγάλουμε να πούμε. Και είναι η ημέρα των ναυτικών. Έλα μωρή αρρώστια, μέρα των ναυτικών. Έλα ρε εσύ. Καταπληκτικό είναι αυτή η μέρα, μας αρέσει λίγο παραπάνω. Και είναι και η παγκόσμια μέρα των Στρούμφ. Έλα μωρή αρρώστια, Στρούμφ. Αυτά δεν είναι που τα έχουν προσλάβει τώρα κατά εκατοντάδες που πάνε πίσω από τους Μητροπολίτες. Γιατί αυτοί έχουν λεφτά να πούμε, δίνουν και τα εξτραδάκια. Αυτά εννοούμε. Ή τα άλλα, το χαχανούλι, το σπιρτούλι. Τα οποία το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή τα προσλαμβάνεις. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αλλά άμα είσαστε τα μικρά μπλε πλασματάκια που ζείτε στο δάσος κτλ., χρόνια πολλά. Αν είστε τα άλλα, όχι πολλά. Δηλαδή λιγότερα για να έχει ποιότητα. Μην απλώνουμε στο χρόνο. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Να, το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο. Κορνάρο ρε Έλενα. Τελείωνε ρε Έλενα, μας έχει πιάσει το φανάρι γαμό. Τι θα γίνει μωρή, βάφεσαι στο επόμενο. Α, συγγνώμη Μίτσο μου, εσύ ήσουνα η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Τι κορνάρι, Σκόπια, Σκόπια, Πισκό. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα λάβει διδακτορικό δίπλωμα. Και κόρναρε από τη χαρά της. Κοίτανε κάτι τέτοια λάθη αυτά να πούμε, με το δικαίωμα της ψήφου, με κάτι αυτά. Τι αειδιαστικά πράγματα να πούμε. Έλα τώρα, αειδίες. Λοιπόν, Και μπράβο πάντως στην Έλενα που εγώ δεν κορνάρω να πούμε. Να φύγεις όποτε δες κούκλα μου, δεν βιαζόμαστε. Σπέβδω βραδέως και κάτι τέτοια. Μετά έρχεται και το άλλο το αρχείο, το Γοργό και Χαρινέχη, και μας ξεσκίζει να πούμε όλη την παιδεία. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει. Να, το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας θα κερδίσει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς. Δηλαδή δεν παίρνανε φορά, πηδάγανε έτσι, τάκ, και όπου. Αυτό το έχω κάνει κι εγώ. Και με φόρα το έχω κάνει. Δηλαδή μου κλείσει η άλλη το μάτι και εγώ έφυγα τέσσερα τραπέζια πιο πέρα, να πούμε. Η άλλη του μεταξύ Κακομοιράκη και Κρυθαράκη. Πού να το ξέρω εγώ. Δηλαδή, τέλος πάντων. Και θα κερδίσει τέλος πάντων. Θα πηδήξει 3-37. Το 3 το καταλαβαίνω. Αυτή την κοντοστούπα την 37. Πώς. Ήτανε παλιά τα χρόνια, κάτι δεν θα μετρούσανε σωστά μάλλον. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ. Έλα μωρή αρρώστια, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ, το οποίο ρίστο παρόδο, το δώσαμε σε ιδιωτικό κανάλι. Δηλαδή, λίγη τσίπα ρε παιδιά, λίγη ντροπή. Κάνετε αμάν να ανέβει το πρωτάθλημα και τώρα θα το βλέπουν 10. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει ο κόσμος για συνδρομητικό. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ το 1936 θα δώσει τον πρώτο της διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Ετοιμαστήκαμε, βάλαμε τα σορτσάκια μας, μαζευτήκανε τα ψηλά παλικάρια κτλ. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, θα παίξουμε με την Τουρκία. Έλα μόρια αρρώστια και θα χάσουμε 49-12. Παιδιά, αν ακούτε από το 1936, 49-12 δεν χάσαμε όταν παίζαμε εμείς πέμπτη δημοτικού. Το 1936, 49-12 δεν χάσαμε όταν παίζαμε εμείς πέμπτη δημοτικού και οι άλλοι τρίτη ηλικία.

τον έχω σκοτώσει 34 φορές. Τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Να, θα γεννηθεί το 1903 ο φίλος μας ο George Orwell, που έγραψε τη Φάρμα των Ζώων το 1984. Κάτι, μην τα διαβάζετε αυτά. Μην τα διαβάζετε. Θα μπαίνετε και θα διαβάζετε εκεί στις πλατφόρμες τι είναι φτηνότερο. Ναι, αυτά μην τα διαβάζετε, γιατί θα ανοίξει κανένα μάτι και μετά, άμα ανοίξει το μάτι, φεύγουν τα δάκρυα, οι τσίμπλες, κάτι τέτοια πράγματα, και είναι πάρα πολύ άσχημα. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Το 1943 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο William Moggridge, που ήταν Άγγλος σχεδιαστής και σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το laptop. Στο φίλο μας το William το οφείλουμε αυτό, ότι μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, να ανοίξουμε και να δούμε τις κοπέλες να ερωτοτροπούν στο YouPorn ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, το 1997, έλα μόρι άρρωστη, 1997, θα πεθάνει ο Ζακ Ιβ Κουστό. Όχι ρε γάμο το, και είχα δει όλα του τα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, απ' τη μία είχα τις ευαισθησίες, ας πούμε, αναφορικά με τη φύση. Απ' την άλλη είχε κάτι δίτριες, κάτι γυναίκες και βγαίνανε με το μαγιό. Εμείς εκείνη την εποχή δεν είχαμε εύκολα πρόσβαση στην πορνογραφία, και όπου το βρίσκαμε το ξεκαγκαλιάζαμε. Στον Κουστό, στο τσίρκο της R3, εκεί. Στη τζιτάρα, να πούμε, στους Undercuts, εκεί. Και κάτι δόσεις μου έχει φανεί και παλαβά σε έξιο kit, γιατί δεν ήθελα να μου φανεί ο Michael Knight. Δηλαδή, έχω περάσει τέτοια άσχημα πραγματάκια. Και. Τι άλλο, να, το 2009, μια μέρα σαν σήμερα, θα πεθάνει ο Μάικλ Τζάκσον. Και μαζί με αυτόν τα χρέη του. Καταπληκτικό είναι αυτό. Να, όσοι έχετε χρέη και τα λοιπά, ψοφίστε λίγο, για δεν ψοφάτε. Δηλαδή, το βλέπετε, αφού έρχονται εκείνοι οι κύριοι, να πούμε, οι καλοί των φαντς, και σας τα λένε εσείς, γιατί επιμένετε μόνοι σας από το μυαλό σας. Να κάνετε τη μαλακή, ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow. Και... τι καταπληκτικά είναι αυτά. Η αποτελεσματοδοξία μας πάει σε δυσθεώρητα ύψη. Λοιπόν, για να δούμε. Να! Εδώ ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος προφανώς είναι ακόμα ζωντανός. Κρίμα ρε γάμο, το έχουν πέσει όλοι οι γιατροί έξω, κοίτα να δεις. Καλημέρα, υπερδιπλάσια και τρισυπόστατε Αλέξανδρε Πέτρακα. Τα βλέπει διπλά και τρία, έχει πάρει ό,τι χάπι κυκλοφορεί. Πέμπτη σήμερα με μια ελαφριά δροσούλα, λίγο βιχαλάκι και τη Μάντι, λέει, που με κοιτάει στα μάτια που καίνε περιμένοντας να φάει. Πρωί την ταΐζεις μωρέ και εσύ? Το βράδυ την ταΐζουμε, παιδάκι μου, την ταΐζουμε, την πάμε βόλτα, γυρνάει το σκυλάκι χαρούμενο και πέφτει κάτω, ξεραίνεται, να πούμε, για ύπνο. Όλα λάθος τα κάνεις, ρε εσύ, να πούμε. Δηλαδή, ρε Κώστα, δηλαδή, μια φορά σου είπαμε να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Μια φορά σου είπαμε να ταΐσεις τη μάτι σωστά, τέλος πάντων. Και γιατί, μας έχει στείλει εδώ μια τεράστια επιτυχία, και γιατί, και έχει καεί κιόλας. Αλλά δεν ήταν το δικό μας, Κώστα μου, δεν ξέρω. Καπιανής είχε αρπάξει προφανώς λιγάκι και έχει μείνει αυτή η μυρωδιά, η παράξενη. Να και ο Χρήστος που λέει: καλημερίζω με κέφι και ενθουσιασμό τον τιτανοτεράστιο Αλέξανδρο Πέτρακα με τους μυριάδες μυριάδων ακροατές. Ναι, καλά. Ναι. Ωραία, περάσαμε χθες τον Mr. Cave. Αγέροχος επί 2,5 ώρες. Τώρα, Χρήστο μου, αυτά, δηλαδή, λες μια εισαγωγή και καλά να τσιμπήσω εγώ να πούμε αυτό, και μετά μας λες πώς πέρασες εσύ. Αδιαφορούμε πώς πέρασες εσύ, Χρήστο. Δεν μας νοιάζει, Χρήστο, πώς πέρασες εσύ. Δηλαδή, πάτε και πληρώνετε να πούμε και βλέπετε κάτι Nick Cave, κάτι Pet Shop Boys και δεν έρχονται οι Judas Priest. Σε κακίζω, καταδικάζουμε τον Χρήστο από όπου και αν προέρχεται. Τώρα, σήμερα, μια σκηνή παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, επαναλαμβάνει ο φίλος μας ο Χρήστος. Όχι, ρε. Τέτοιοι είσαστε, ρε. Τέτοιοι πάτε και βλέπετε τον Νικόλα το Σπηλιά και τους κακόσπορους. Τους είχε μαζί ή ήταν μόνος του? Και τα λοιπά. Το μαλλί βαμμένο, καλό, ωραίο. Για να δούμε. Λοιπόν, και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, πεμπτούλα με νηστούλα. Μην έχετε νηστούλα, να πούμε. Καλά δεν περνάμε. Μη λέτε νηστά. Ρε νηστά, έχω κοιμηθεί συνολικά τις τελευταίες 20 μέρες 10 ώρες. Μην το κάνετε αυτό. Δεν θα λέτε νηστά. Να βρούμε κάτι συνθηματικό, να λέμε ξύστα. Να ακούτε, ας πούμε, μου λέτε: Αλέξανδρε, καλημέρα. Μια καταπληκτική Πέμπτη, κάνει και λίγο ξύστα. Και εγώ θα τα ξύσω, όχι και μόνο λίγο. Και πολύ, και ανελέητα, δηλαδή, σας το υπόσχομαι. Μην πετάτε αυτά τα πράγματα μες στη μέση. Δηλαδή, πού είναι η ευχάριστη, χαρούμενη διάθεσή σας κάθε μέρα, κάθε πρωί? Αυτά μου κάνετε αυτή την εβδομάδα. Να έχετε χάρη που από την επόμενη εβδομάδα που θα γυρίσουμε σε ευελπιστό, σε νορμάλ ρυθμούς της εκπομπής, θα έχω κι εγώ λίγο παραπάνω, να πούμε, το νου μου. Γιατί μέχρι στιγμής είσαστε συχαμένοι. Ατενίστε ρε με κέφι και ενθουσιασμό, να πούμε, την καθημερινότητα

0: Δείτε να πούμε τι λάθη έχετε κάνει στη ζωή σας για να τα ξανακάνετε πάλι τα ίδια και έτσι να έχετε μέτρο σύγκρισης ότι να, κάποτε ας πούμε το 1990 τόσο ήμουνα μαλθήμ, αλλά ποτέ δεν ήμουνα τόσο μαλθήμ όσο σήμερα. Να υπάρχουν διαφορές. Τι, τέλος πάντων. Να, η Μαρίτα η οποία προσαρμόζεται εδώ και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό της προσαρμοστικότητας. Μαρίτα μου, είναι νομίζω το είπε και ο Δαρβίνος ότι είναι βασικό σημείο της εξέλιξης. Δηλαδή, όταν όλοι οι άλλοι θα έχουμε πεθάνει, εσύ θα έχεις επιβιώσει σε κάτι κατσαριδοειδές που θα έχει προσαρμοστεί σε όλο αυτό. Και λέει, οκ, ξυστούλα τότε. Ποια είναι αυτή η ξυστούλα να πούμε. Δηλαδή, η κοπέλα δεν μπορεί να έχει ένα κνισμό. Αμέσως να τη βγάλουμε το παρατσούκλι. Παιδιά, είστε γκρινιάριδες σήμερα και εγώ δεν μπορώ παρά να πατήσω το 3 και το 13 και να ξεκινήσουμε πιο νωρίς την καθημερινή μας επαφή μαζί σας για κανένα λόγο, αλλά τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να διώξουμε την ίστα αυτή τη δυσανεξία. Έχετε πάθει αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Ακόμα.
0: Τι έπαθες, what has happened to you?
1: Κάτι
0: έχεις πατήσει στο τηλέφωνο.
1: Έχεις κάτι απάνω του. Είχα το hands free, δεν έχω πιει ούτε καφέ ακόμα.
0: Ακόμα δεν ήπιες καφέ.
1: Δεν από το κινητό. Μα όχι, δύο γουλιά δεν έχω πιει. Τώρα το έφτιαξα. Είναι 8 και 20.
0: Να μου το πείτε, να ξυπνάω κι εγώ στις 8.30. Για εγώ γιατί ξυπνάω να πούμε στις 6. Για να παίρνω τον ένα, εγώ δεν έχω καφέ, εγώ δεν έχω γκόμενα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Καταδικάζεται τον καλλιτέχνη σε μια σιωπηλή τέτοια κατάρα, η οποία δεν είναι ωραία. Εγώ είμαι αυτός. Μόξινο, τι μου μπορεί.
1: Από όλα αυτά που σου είπα. Πίνω καφέ, εσύ, Αλέξανδρε.
0: Τώρα δεν είπε ότι δεν έχει φτιάξει και ψέματα.
1: Έχει συνηθίσει άλλες ώρες. Δεν τον έχω πιει, είπα. Δεν είπα ότι τον έχω πιει.
0: Πώς δεν τον έχει πιει, να κάνουμε μια αναδρομή λίγο στο παρελθόν σου. Κι αν τον έχει πιει.
1: Κι αν πει και αν τον έχω πιει. Κι αν πει και για την ομορφιά τη. Και, δηλαδή, έλα, τι μιξούλες, άσε ναι. Με. Είναι πρωί σου, λέω. Ακόμα δεν έχω λειτουργήσει. Λειτουργώ μετά τις 8.30.
0: Τι θα πάει, έχει και αρτοκλασία το μαγαζί. Τι είναι αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν σας καταλαβαίνω. Καλά ήμουνα. Μέχρι να φύγει αυτή η παράξενη κακή διάθεσή σας.
1: Δεν έχω κακή διάθεση.
0: Δεν έχω. Και τι έχεις.
1: Δεν έχω, ρε.
0: Πώς δεν έχεις, αφού την όλη την ακούμε.
1: Λοιπόν. Όχι, εντάξει, περίμενε. Είναι όχι. Και έχω βάλει και μπόλικο καφέ. Θα ξυπνήσω. Όχι,
0: είχα βάλει εγώ ένα άρθρο εδώ πολύ ωραίο. Λέω θα το μοιραστώ. Είναι τα 10 tips για να γίνει πιο εύκολο το σεξ το καλοκαίρι.
1: Ναι. Γιατί κάνει ζέστη. Πες, ξύπνησα.
0: Όχι. Τώρα δεν θέλω εγώ. Τώρα νύσταξα εγώ. Τώρα θα τον πιω εγώ. Να τον έχω εδώ πέρα. Δεν έχω πιει το καφέ μου.
1: Έλα, πιες τον και εσύ λιγάκι.
0: Δεν έχω κάνει τα τσίσα μου. Τα υπόλοιπα όλα καλά. Εντάξει, λειτουργεί να πούμε. Δηλαδή, όχι. Στο κλείνω τώρα και θα σε πάρω μετά που θα έχει ξυπνήσει.
1: Καλά, κάνω τι θε.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω. Δικιά μου είναι η εκπομπή.
1: Ό,τι θέλει να κάνει, πασά μου, κάνω τι θε.
0: Ναι, καλά, τώρα το θυμήθηκε να πούμε αυτά τα γλουγλού. Να μαγειρεύει καμιά γιαουρτλού δεν ξέρει. Στα εύκολα.
1: Δεν ξέρω. Όντω δεν ξέρω.
0: Αυτό σου λέω το. Στο κλείνω και θα σε πάρω μετά που θα έχει ξυπνήσει. Γεια.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Γεια
0: και σε σένα. Μα είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα που κάνετε. Ξυπνάμε εμείς να πούμε από τις 5 ώρα για να προετοιμάσουμε την εκπομπή. Ποτέ. Μετά στις 5.30 μας πιάνει το άγχος της απόδοσης της εκπομπής. Ποτέ. Μετά στις 6 βγάζω τα σκυλιά βόλτα σκεπτόμενος πάντοτε το άγχος της εκπομπής. Ποτέ. Και τα σκυλιά ποτέ στις 6. Περιμένω στις 10. Αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο. Και επειδή είναι πάρα πολύ άσχημο, θα πάμε να κάνουμε το break των και μισή πιο νωρίς. Γιατί μπορούμε. Και μπράβο μας κιόλας, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Για μισό λεπτάκι θα κάνω δειγματοληπτικά τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Ένα το κρατούμενο, ένα το στριμμένο, ωραία, για να δούμε αν είσαστε όλοι έτσι πριν. Αλλιώς θα την αρχίσω την εκπομπή 8.30. Μην είναι να πούμε, υπάρχει λόγος. Ναι, έλα, ζεις.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Να, τι, αυτό είναι τώρα κέφι και ενθουσιασμός, είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
2: Καλά, κάτσε ρε Αλέξανδρε, τι κέφι και ενθουσιασμός.
0: Τι, εδώ δεν έχεις καφέ, δεν έχεις κάνει τα κακά σου, τι πρόβλημα έχεις εσύ.
2: Καφέ δεν πίνω γενικότερα.
0: Και πώς κάνεις τα κακά σου.
2: Τα κάνω, τα κάνω.
0: Δεν μας νοιάζει, παιδάκι μου, για τα κακά σου, μα είσαι με τα καλά σου. Ότο σύγχαμα, να πούμε.
2: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται. Πήρα να δω αν υπάρχει και ενθουσιασμός. Έχω δύο στα δύο που είστε μηθανείς το πρωί.
2: Όχι, ποιο, εγώ είμαι μια χαρά.
0: Τι, εσύ, έχεις κοιταχθεί στον καθρέφτη μου, έρπεσε μια χαρά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη λέμε υπερβολές τώρα.
2: Είμαι ακμαίος, έχω κάνει τα μποτέ μου τα πρωινά και λέμε τώρα.
0: Τι μποτέ. Φύσηξε,
2: ναι, πλύνει...
0: κλείνοντα με τον αντίχειρα το ένα ρουθούνι, φύσηξε το άλλο. Αυτό πώς το κάνουν οι ποδοσφαιριστές, ρε.
2: Έτσι, έτσι. Και όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν και οι ταξιτζίδες.
0: Ναι, αλλά εντάξει, ο ποδοσφαιριστής το κάνει από τη γραμμή του, από το πέναλτι και πετυχαίνει το σημαίακι του άλλου κόρνερ. Δηλαδή είναι κάτι καταπληκτική.
2: Και έχω και ένα σύγχαμα στη δουλειά.
0: Ναι.
2: Που το κάνει φορώντας το γάντι. Τη δουλειά.
0: Ακόμα πιο ωραίο. Και μετά έχετε κάνει χειραψίες, κολλά το ένα στον άλλον, τέτοια και τέτοια.
2: Όχι, όχι. Ούτε χειραψίες, ούτε. Από απόσταση. Από απόσταση.
0: Η κακομοίρα η μάντη θέλει βόλτα. Δεν θα την ταΐζεις, παιδάκι μου, το πρωί.
2: Κοίτα, μας είχε πει ο κτηνίατρος,
0: ναι,
2: ο οποίος είναι πολύ καλός, πολύ καλός και έτσι τα αγαπάει πολύ τα ζωάκια.
0: Ναι, και αυτό έγινε.
2: Ότι καλό είναι να τρώει τρεις φορές τη μέρα χωρισμένη την τροφή.
0: Ναι,
2: σε σύνολο.
0: Αν μπορεί να την πας πέντε φορές τη μέρα βόλτα, ναι. Τώρα που δεν μπορείς να την πας πέντε φορές τη μέρα, το βράδυ θα την ταΐζεις.
2: Ναι.
0: Θα πηγαίνετε καπάκι μια μεγάλη βόλτα.
2: Σταμάτα, παιδί μου.
0: Θα γυρίζει και θα είναι πόσο όταν εσύ όταν τρως και πέφτεις στα άσκελα, να πούμε, λες και έχεις πέσει χειμηρία ανάρκη.
2: Μόνο μια φορά τη μέρα, μωρέ.
0: Ναι, εσύ πόσες φορές τη μέρα τρως.
2: Εγώ τρώω, εντάξει, τρώω πρωινό, μεσημεριανό. Το βράδυ δεν μπορεί να τρώω γιατί έχει ζέστη.
0: Έχει βγει και από την τουαλέτα πόσες φορές. Δηλαδή, βρε σύγχαμα. Εγώ πήρα για να δω αν έχει κέφι και ενθουσιασμό και μας έχεις πει για την καλή λειτουργία του εντέρου σου πολλαπλώς.
2: Καλά, είμαι μες στο κέφι και μες στον ενθουσιασμό, δεν το συζητάω αυτό.
0: Για ποιο λόγο.
2: Γιατί.
0: Είδες, διστάζεις και εσύ ούτε που ξέρεις. Για μόνος με το μυαλό σου πετάξεις πάνω και λες θα κάνω μια μαλακή. Θα βήξω, θα κλάσω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημα αυτά τα πράγματα που
2: κάνεις. Γιατί η κακομοίρα η Κατερίνα το έχει πάρει πιο βαριά από μένα. Γιατί την κόρη σου.
0: Πάρει και εσύ, το πιστοποιείς δηλαδή, το λες στον αέρα. Περήφανος.
2: Εντάξει, δεν πρέπει.
0: Εντάξει.
2: Μια φορά στη ζωή μας να δούμε πώς είναι.
0: Όχι, έτσι, δεν πρέπει.
2: Θα φύγουμε δηλαδή από αυτόν τον κόσμο.
0: Όχι, δεν πρέπει. Πάρε εσύ και τη δικιά μου τη φορά. Δεν θέλω.
2: Ναι. Αφού μου τη χαρίζεις, θα την πάρω εγώ.
0: Λοιπόν, πριν το 8.30, στο κλείνω στη Μούρη, δεν είσαστε άνθρωποι.
2: Γιατί?
0: Θα παρατηρήσω, γιατί πρέπει να κάνω το break. Θα στο κλείσω και θα επικοινωνήσω αμέσως μετά τις 8.30 για να δούμε τη μεγάλη μεταστροφή που παθαίνετε.
2: Ωραία, θα είμαι τελείως διαφορετικός.
0: Ναι, τελείως διαφορετικός. Σε θέλω λίγο πιο. Άντρα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Ναι.
2: Εννοείται.
0: Αυτό, αστείακι. Εντάξει.
2: Okay, έγινε.
0: In your face. Okay, μια χαρά. Λοιπόν, τέρμα αυτά. Πήγε 8.30. Εγώ κάνω το break και θα πάμε τώρα να δούμε πώς διάολο μεταλλάσσεστε από εκεί που έχετε συνηθίσει και δεν μιλάμε, στο εκεί που έχετε συνηθίσει και μιλάμε. Είναι καταπληκτική η τσατσιά αυτή που κάνετε, αλλά να μου το πείτε και εμένα. Μην τρέχουμε. Να παίζω πολύ και καλή μουσική από τις 8 μέχρι τις 8.30 και πολύ και καλή μουσική από τις 8.30 μέχρι τις 10. Και νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλά όλα. Ποιο τραγούδι να βάλουμε τώρα. Ψάχνουμε εδώ στην τεράστια δισκοθήκη του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Ψάχνουμε εδώ. Ποια είναι αυτή. Έχω μία γυμνόστιθη. Έχω δύο γυμνόστιθη. Έχω τρεις γυμνόστιθη. Τη βλέπουμε την κοπέλα παχαίνει σιγά σιγά. Έχω τέσσερις γυμνόστιθη. Έχω πέντε. Παραμύθια σας λέω τόση ώρα. Δηλαδή μην νομίζετε. Ούτε μία. Γαμώτο.

0: ευχαριστώ. Μια απλή dick pic ήταν. Και δεν ήταν καν και δική μου, ρε γάμο. Το χαλί. Το χαλί. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Μετά θα μπούμε σε παλαβό reload mode και θα ξαναολοκληρώσουμε στις 10. Κανονικά είναι Πέμπτη και θα έπρεπε να ολοκληρώνουμε και το βράδυ. Αλλά είναι η δεύτερη και τελευταία εβδομάδα που δεν θα έχουμε τις βραδινές. Από την εβδομάδα που έρχεται, μια χαρά θα έχουμε και το μυθολόγιο την Τρίτη και το έχω μία πορεία της Πέμπτης. Να επιστρέψουμε λίγο στους normal ρυθμούς εκπομπής και κάτι τέτοια πραγματάκια που είναι πολύ πολύ ταχτυρδί. Λοιπόν, επιστρέψαμε για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Όχι ότι μας νοιάζει, αλλά και καλά σας δίνουμε σημασία και αποκτάτε κι εσείς λίγη από τη δικιά μας τη λάμψη. Κολαούζι, να πούμε, τη σερωτονίνη. Τέλος πάντων, να εδώ η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε. Ζεστούλα μου φαίνεται έχει σήμερα, αλλά δεν με νοιάζει. Σήμερα τελευταία εργασάιμη, άντε να φύγουμε λίγο πριν από την Αθήνα, λέει, και να γεμίσουμε μπαταρίες. Παιδιά, αυτές οι εκφράσεις γεμίσουμε μπαταρίες, κουμπαράκια, κάτι τέτοιες, μου έρχεται να ξεράσω. Δηλαδή, πραγματικά, όχι τίποτα άλλο, το εικονοποιώ ο Κακομύρης. Και πού μπαίνουν αυτές οι μπαταρίες? Δηλαδή, εντάξει, να πάτε να τις γεμίσετε. Πού τις βάζετε μετά? Και δεν απαντάτε κιόλας. Δηλαδή, δείξτε μας και εμάς. Να, εδώ ο Σταύρος που δείχνει και εμάς, που λέει καλημέρα μου, σαν τη Θεότητα των FM. Και έχει εδώ πέρα και με τα σπόρια και κουστούμάτος. Είχε πάει και ο Σταύρος εδώ πέρα στο Nick Cave. Βέβαια, είχαν πάει κι άλλοι εδώ. Δηλαδή, τυχαίο είναι αυτό? Για να δούμε εδώ πέρα, είχαν πάει μαζί, φύγανε μαζί, τα φτιάξανε. Πες τους ότι σήμερα, λέει, δεν έχει το βράδυ. Α, το είπα, πρόλαβα σήμερα. Το είπα, σήμερα δεν θα έχουμε. Το βράδυ από την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε κανονικά και την Τρίτη το μυθολόγιο. Και μας έχει στείλει εδώ και μια φωτογραφία από τις ανακαινήσεις του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio. Που έχουμε εδώ πέρα το γκλοβό του ασανσέρ. Ανεβοκατέβαινα άνετα, Σταύρο μου. Και πάνω και κάτω και πάνω. Και να δοκιμάσω και μια πέρα δόθε που το έχω έτσι και άχτη, να πούμε, μου το είχαν πει μια φορά, αλλά είναι λίγο προβληματικό. Λοιπόν, να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα λουλουδένια μου. Ξύστα, μεγάλη ξύστα. Μεγάλη δεν έχω. Έχω μία μικρή, αλλά μπορώ να τα ξύσω πολλές φορές. Δηλαδή, κι άμα θες στο τέλος να τα ενώσεις μόνος με το μυαλό σου, με τη φαντασία σου, που είναι θεϊκό προσόν όλων των ανθρώπων, να γίνει δουλίτσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε ξεκινήσει όλοι να πούμε σήμερα, είστε πάρα πολύ στριμμένοι, αλλά έχει περάσει το 8.30, οπότε πάμε να δούμε την εναλλαγή των συναισθημάτων. Γιατί είναι όλα θέμα, ξέρετε, υποσυνείδητου. Πριν τα πούμε, δεν μπορώ, πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο θύμ πονεί. Μετά τις 8.30 ούτε Γιάννη το λένε, ο θύμ του δεν πονούσε ποτέ. Όχι, λέω εγώ την παροιμία, λέω.
1: Α, ναι, δεν την άκουσα γιατί έκανε ένα delay. Είδες πως ξύπνησα, είδες τώρα πόσο λειτουργική είμαι.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό. Είσαι το χάλι το μαύρο, αλλά δεν πειράζει. Ακούγεται όμως.
1: Με τον καλό στο λόγο πάντα.
0: Συγγνώμη, γιατί μένεις να πούμε στα μισά? Είπα ότι ακούγεσαι.
1: Βγαίνει προς τα έξω.
0: Βγαίνει προς τα έξω. Γιατί κάθομαι ανακούκουδα στην καρέκλα πάνω. Και άμα βγει θα μυρίσει ποδαρίλα. Προσέχω. Λοιπόν, Μαρίτα μου, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, Αλεξανδρέ μου.
0: Έχεις αυτό το κέφι και αυτό το πρωινό ενθουσιασμό της Πέμπτης?
1: Τώρα το αναπέκτησα.
0: Σοβαρά? Όλος δικό σου.
1: Εντάξει, θα ήταν, να σου πω κάτι, θα ήταν Πέμπτη με κέφι και ενθουσιασμό αν σε είχαμε διπλό. Τώρα που δεν σε έχουμε είναι απλά Πέμπτη.
0: Έλα, είναι μικρές αντικσότητες που δεν μπόρεσα να τις υπερπηδείξω, ενώ προσπάθησα. Πήγα και εγώ για το υπέρ. Δεν μου φτάνει, ας πούμε, το...
1: Δεν σου φτάνει το απλό, ήθελες και το σούπερ.
0: Το V-Power, τέλος πάντων. Μαρίτα μου,
1: Αλεξανδρέ σήμερα... μου.
0: Ναι. Επειδή έχεις κέφι και ενθουσιασμό όπως το ακούμε, όχι σαν μια που σου μοιάζε πριν από τις 8.30.
1: Αυτή ήταν βλαμμένη.
0: Θα κανονίσουμε το σεξουαλικό μας καλοκαίρι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Θα κάνω και εγώ, πανέτοιμη. Να περιμένουμε να έρθει κάποιος να μας θυμηθεί. Αλλά όχι με αυτά που ξέραμε. Έχω το άρθρο.
1: Για πες, άλλο καινούργια. Γιατί τα παλιά τα έχουμε βαρεθεί πια. Τα έχουμε κάνει τόσες φορές, ναι, που χρειαζόμαστε μια ανανέωση.
0: Πατάω Ctrl-R. Έχει κολλήσει η βλαμμένη μπαφάρι το βίντεο. Έχω 10 tips για να γίνει πιο εύκολο το σεξ το καλοκαίρι.
1: Α, μπράβο, αυτό θέλουμε. Γιατί κάνει ζέστη, υδρώνουμε και δεν έχουμε και κέφι, ρε Αλέξανδρε. Δεν
0: πάλι
1: έχουμε
0: δεν
1: και διάθεση.
0: Τι να κάνω,
1: σεξ.
0: Σε πάρω σε 9,5
1: τώρα. Όχι, όχι. Για το σεξ, λέω, είναι τέτοιο. Όταν κάνει πολύ ζέστη, είναι λίγο δύσκολο οργανικά, ρε παιδί μου.
0: Χα, ναι. Τι.
1: Ναι,
0: άντρες, δεν
1: λέμε
0: ζέστη,
1: τώρα και εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν, θα εφαρμόσουμε τους 10 τρόπους που θα μας απογειώσουν τώρα.
1: Να, για πες, είμαι έτοιμη για την απογείωση τώρα στο τέρμιναλ,
0: λοιπόν,
1: έχω κάτι.
0: Θυμάσαι εκείνα τα παλιά τα σεξ μας που ήταν χλατσαχλούτσα, ας πούμε, και είχε και κόσμο μαζί και τέτοια. Τέρμα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, και πλιέτς. Όχι,
0: ναι,
1: για πες.
0: Όχι. Λέει, το πρώτο αρχικά, λέει, επιλέξτε το κατάλληλο λιπαντικό.
1: Α, γιατί?
0: Γιατί μπορεί να μην βρίσκω να παρκάρω, ρε παιδί μου, να κολώσει το αυτοκίνητο, να πούμε, να πάρω το κάρτερ στο
1: οπότε
0: χέρι.
1: Οπότε να του ρίξεις κάτι μέσα, σωστά.
0: Ναι. Λέω, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να συμβάλλουν σε αυξημένη τριβή. Όπα, το φλόγες βγάλει σε προσκοπική μέθοδο τώρα.
1: Θα το τσακμάκι.
0: Λοιπόν, και δυσφορία, λέει, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας. Έχεις πάθει ποτέ δυσφορία?
1: Οπότε, δυσφορία δεν έχω πάθει, αλλά προφανώς πρέπει, για να μην υπάρχει θέμα με την τριβή, πρέπει να ληφτούμε με το λιπαντικό ολόκληρη. Σαν το
0: ναι, αυτό θα κάνουμε από πάνω μέχρι κάτω. Σαν το Jason Statham στο Transporter που
1: έβαλε
0: χράσα και ψέδι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Χρησιμοποιήστε λιπαντικό.
1: Και θα με κυνηγάς και θα γλιστράω.
0: Με βάση το νερό θα ξεγλιστράς, γιατί
1: θα
0: θες να πας στο
1: ψυγείο. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα το κυνηγάω. Για να ενισχύσετε την άνεση και να μειώσετε τον κίνδυνο ρεθισμού ή τραυματισμού.
1: Α, γιατί είσαι και άγριος εσύ και φοβάμαι μην με τραυματίσεις. Οπότε το βάλουμε αυτό.
0: Ειδικά όταν βάλω λιπαντικό, δεν μπορείς να φανταστείς. Μεταμορφώνομαι σε προκρούστη BP Helix Ultra ή ένα παράξενο πλάσμα αυτό της φαντασίας. Λοιπόν, έχουμε πασαληφθεί τώρα με γράσα. Είσαι πιο σεξ από ποτέ, οφείλω να σου πω.
1: Γυαλίζω κιόλας, νομίζω. Οπότε αυτό ενισχύει το σεξινες.
0: Ναι, είναι καταπληκτική η σέρεση.
1: Είμαι και γυαλίστερη.
0: Θα αρχίσω να σου φτύνω και βαλβολίνες από πίσω. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όπως είσαι έτσι, εσύ είσαι απελπισμένη για σεξ, μου ορμάς, αλλά εγώ σε σταματάω.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε και τα άλλα tips, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
1: Πες. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Πρέπει να απογειωθούμε. Τώρα δεν έχουμε απογειωθεί ακόμα.
0: Όχι, είμαστε κάτω. Στριμωγμένοι στα καθίσματα αυτά τα φτηνιάρικα που είναι ένα στο φτερό, ένα που δαγκώνει την τουρμπίνα με το στόμα και όπου φτάσεις. Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ντυθείτε με γνώμονα την άνεση.
1: Γιατί να ντυθούμε, αυτό κάνουμε το σεξ.
0: Έλα, να σου πω κάτι, ρε Μαρίτα.
1: Πάνω από το λιπαντικό που έχω πασαληφθεί, θα βάλω και ρούχα τώρα.
0: Ναι,
1: όχι, ρε
0: Μαρίτα.
1: Το... Για να μου τα βγάλεις με διάθεση να τα σκίσεις,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Αυτό, ναι,
1: για πες,
0: ναι, ναι.
1: Για πες παρακάτω.
0: Προτιμήστε, λέει, αναπνέοντα υφάσματα.
1: Α, έτσι. Είδες, να το λινό το παντελόνι, πάλι έρχεται στο προσκήνιο.
0: Αναπνέει το παντελόνι.
1: Αναπνέει αυτό, δεν είναι από τα άλλα που είναι.
0: Βάζεις μέσα. Δηλαδή, εγώ θα την κράταγα την ανάσα, δε. Λοιπόν, για να παραμείνετε δροσεροί κατά τη διάρκεια των προσωπικών στιγμών, οι φυσικές ίνες όπως το βαμάκι, το λινό.
1: Α, είδες, να το είπε.
0: Μπράβο, επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα.
1: Μπράβο, λινό βρακί δεν έχω βέβαια. Αλλά εντάξει.
0: Θα σκάσω ρε εσύ, τι να κάνω.
1: Θα βάλεις και εσύ, περίμενε, δεν είναι μόνο θα φοράω εγώ. Γιατί εσύ τι θα φοράς? Δεν βάλεις κανένα τζιν και κανένα πουλόβερ? Όχι, απλά σου λέει τι θα φοράμε. Οπότε πρέπει να βάλεις και εσύ ένα λινό.
0: Εγώ δεν θα, εγώ ξέρεις θα κάνω.
1: Με σπαντρίγιο που
0: κάνω. Θα πάρω το μπουκάλι από το γράσο προηγουμένως που όπως είναι άδειο. Και τάκ, θα το βάλω απάνω σαν πως βάζα παλιά στα πάρκινγκ. Να κρατήσω τη θέση. Δηλαδή γιατί. Λοιπόν, και τώρα είσαι καταπληκτική με την παντελόνα σου, με το γράσο σου κτλ.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Έτοιμη για απογείωση.
0: Όχι ακόμα, κάνε λίγο υπομονή.
1: Α, έχει κι άλλο. Συγγνώμη, εντάξει, είμαι ανυπόμονη. Τι να κάνω, περιμένω να πετάξω κι εγώ.
0: Εξερευνήστε νέες τοποθεσίες.
1: Σαν περιραίουσα ή πάνω σου μου.
0: Σου μου, δεν το ξέρω.
1: Σου
0: αυτό.
1: Μου.
0: Σου μου, θες και να σου παράω τον ποπό και να σε λέω μπρόκολο. Τα έχω δει εγώ στα σου μου αυτά.
1: Μπρόκολο.
0: Εκμεταλλευτείτε το ζεστό καιρό, λέει, και επιχειρήστε να βγείτε έξω από την κρεβατοκάμαρα. Πρέπει να το επιχειρήσουμε αυτό.
1: Πάμε στον μπαλκόνι, ταράτσα, τέτοια πράγματα.
0: Σοβαρά, μπορεί να πάμε στην ταράτσα.
1: Να πάμε στην ταράτσα, ναι, έχει χώρο.
0: Έχει και ηλιακούς, έχει και που καθρεφτίζουν.
1: Πολλούς ηλιακούς έχει. Μπορούμε να πάμε κάτω από τον ηλιακό για να μας βλέπουν κιόλας.
0: Γιατί έχει η θέα η ταράτσα από άλλες ταράτσα?
1: Κοίτα, ουσιαστικά το δικό μου το κτίριο είναι πιο ψηλό από τα υπόλοιπα. Το δικό μου το κτίριο. I own the building. Είναι πιο ψηλό από τα άλλα τα γύρω-γύρω. Οπότε θεωρητικά δεν μας βλέπουν.
0: Έχεις φασωθεί στην ταράτσα?
1: Όχι, αλλά θα μπορούσα.
0: Ναι, το βλέπουμε. Αν βάλεις ένα καρτελάκι κάτω στην είσοδο, free blowjobs, come to the terrace. To the terrace. Πρόσεξε να το γράψεις.
1: To the terrace, to meet the terrace.
0: Μην βάλεις φωτογραφία. Λοιπόν,
1: bring your own terrace.
0: Πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε το σεξ σε εξωτερικούς χώρους, σε ιδιωτικές και απομονωμένες περιοχές, όπως η πίσω αυλή σου.
1: Είδες, δεν έχω το ακάλυπτο, έχω, οπότε δεν λέει, γι' αυτό λέω πάνω.
0: Κάλυψε
1: πάνω
0: το λιγάκι, γιατί βλέπει ο κόσμος από τις χαμηλότερες ταράτσες. Μια απομονωμένη παραλία ή μια εκδρομή για κάμπινγκ.
1: Α, εκεί στο κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ δεν το έχω κάνει ποτέ, οπότε θα ήταν πρωτόγνωρο.
0: Δεν ξέρεις, ναι, τι χάνεις, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν έχω πάει στο κάμπινγκ και γενικότερα, οπότε δεν είναι θέμα.
0: Α, δεν είναι ωραίο αυτό. Πρέπει να πάμε σε κάμπινγκ να κάνουμε το σεξ.
1: Έτσι.
0: Γιατί μετά όλοι χαμογελάνε.
1: Όταν κάνεις το σεξ στο κάμπινγκ, να τα ακούνε όλοι,
0: Ακούνε, εντάξει, υπάρχει ένα... Πόσες φορές θα ανοιγοκλείσω θερμό.
1: Τέλος πάντων, μια υποψία, θέλω να σου πω, ότι κάτι έκανε αυτός.
0: Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στο τελευταίο.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ που είναι που θα ξεγκαλιάνε, είμαστε...
1: τώρα είναι λίγο πριν την απογείωση. Ναι, τώρα έχουμε, είμαστε με την ταχύτητα την υπερβολική για να ανέβουμε.
0: Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Διαχειριστείτε τον υδρότα.
1: Πώς?
0: Τι πώς, χώνεις τη μούρη σου μέσα στην πασχάλη που να πούμε.
1: Λοιπόν, θυμάω.
0: Χώνω και εγώ τη δικιά μου στη δικιά σου και όποιο ζήσει.
1: Η δικιά μου είναι πάντα αρωματική. Σταμάτα. Πάντα βάζω κοσμητικούλη και είμαι πλημμένη. Ποτέ δεν έχω βιολογικό πόλεμο.
0: Η γυναικεία μασχαλίλα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό είμαι προετοιμασμένη πάντα.
0: Είναι παράξενο πράγμα. Το βλέπουν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτοί που φάγανε τα αέρια μουστάρδα και σου λέει πόρε φίλε, εντάξει, η Μάρτον.
1: Ξέρεις τι, μάλλον δεν εκρίνει τις ίδιες ορμόνες που εκρίνει η αντρική, γιατί υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η αντρική μας χαλίλα φέρνει έτσι μια, πώς να το πω ρε παιδί μου, μια καήλα στις γυναίκες, εκτός από λιποθυμιά. Λίγο πριν λιποθυμήσουν λένε αχ και μετά λιποθυμάνε.
0: Σοβαρά, προκαλεί?
1: Έχει κάτι, λέει, κάποιες ορμόνες που εκρίνονται και... δίνουν ρε παιδί μου ένα πόθο, αλλά εντάξει, μην είναι και υπερβολική όμως και λιποθυμίσει.
0: Χαλαρίτα! Πήγαινε στην κασέ σου και σβήσε τις έρευνες, Βαρίτα! Σβήστε, δεν delete history. Δηλαδή...
1: στα φυσιολογικά επίπεδα τώρα, ναι, δεν ξέρω, εσύ δεν έκανες μπανάκι χθες?
0: Για ποιο λόγο? Χθες ήταν μια απλή Τετάρτη. Προχθές ήταν μωρή Τρίτη.
1: Εντάξει, παρά προχθές ήταν Δευτέρα. Αν κάνεις μπάνιο κάθε μέρα.
0: Για ποιο λόγο, παιδάκι μου, κάθε μέρα? Είσαι με τα καλά σου.
1: Γιατί κάνεις ζέστη, Αλέξανδρε, είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Και άμα κάνω μπάνιο θα έρθει χιόνι? Πόση ώρα να κάνω μπάνιο? Μπω μέσα και να ξαναβγω τον Νοέμβρη.
1: Όχι παιδί μου, αλλά θα δροσιστείς. Τρώω και κάτι παγάκια παράλληλα.
0: Καλή όρεξη. Είναι το μόνο που έχει μείνει. Το άλλο ψυγείο το φάγαμε.
1: Τι κάνεις? Σταμάτα, δεν τρώω το πρωί.
0: Καλά, θα έρθει σπίτι σου, έχω φτιάξει μια απόψυξη. Δεν μπορείς να φανταστείς, ένα καταπληκτικό. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, πρέπει να κάνεις μπάνιο κάθε μέρα γιατί κάνεις ζέστη τώρα και ο υδρότας σε ψήνει και δεν θέλεις το περισσότερο.
0: Τι, αφού σου αρέσει η μασχαλίλα, γιατί να κάνω μπάνιο? Να,
1: μ' αρέσει η μασχαλίλα. Εντάξει, μέχρι ένα επίπεδο.
0: Ναι, από τη μασχάλη και κάτω. Από τη μασχάλη και πάνω αυτό που βγάζει έχει και καπνούς μαζί. Και πιθανώς να είναι δηλητηριώδες.
1: Είναι ψυχοτρόπος ουσία.
0: Μπορείς να δεις μονόκερους, μπορείς να δεις διάφορα πράγματα.
1: Σωστά, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ότι μπορώ να έχω και ένα τέτοιο benefit.
0: Λοιπόν, κρατήστε κοντά σας μία πετσέτα για να σκουπίζετε την υπερβολική υγρασία κατά τη διάρκεια προσωπικών στιγμών. Θα πρέπει να βάλουμε μία πετσέτα και κάθε φορά που εσύ θα έχεις μία προσωπική υγρασία στις προσωπικές σου στιγμές, θα έρχομαι εγώ από το πουθενά και σου λέω, «Άρα, πετσετούλα!»
1: Πατ. Μην την τρύψεις ρε παιδί μου, το κάνεις με ταμποναριστές κινήσεις. Μην με κάνεις χειρότερα, γιατί θα κάνεις τέτοιο, θα ανακλείσεις τα υπόλοιπα που είπαμε. Ότι πρέπει να πασαλευτούμε για να μην υπάρχει τριβή και τραυματισμοί και τέτοια. Οπότε απαλά.
0: Να λέει, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε ένα ντουζ μαζί πριν ή μετά το σεξ.
1: Ή κατά τη διάρκεια.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό κατά τη διάρκεια, γλιστράει.
1: Αυτό ρε γαμώ το, ναι, είναι ωραίο σαν ιδέα.
0: Στις
1: αλλά...
0: ταινίες είναι μόνο ωραίο, γιατί σου έρχεται να κακουρίσεις. Δηλαδή είναι παράξενο.
1: Στην πράξη είναι λίγο, κολώνει λίγο, δεν ξέρω, δεν είναι ωραίο τόσο.
0: Θα κάνουμε ένα.
1: Εντάξει, θα κάνουμε μετά.
0: Α, βρήκα. Και θα κάνεις εσύ πριν και εγώ μετά. Για να μην είμαστε χαλίλα. Μην την κάνω πριν και είμαι κανένα φλωρούμπα να πούμε και δεν με θες.
1: Σωστά, για μην καταλάβω και πολλά-πολλά. Να είμαι high, natural high.
0: Οπότε εσύ θα διώξεις το βακτηριακό σου πόλεμο της μασχάλης σου πριν για να αντέξω εγώ. Εγώ για να ερεθιστείς εσύ θα το κρατήσω μετά. Και μόνο μας θα πλύνουμε όμως.
1: Όχι, και τα υπόλοιπα δεν πρέπει να τα πλύνουμε.
0: Ρε εσύ ξέρεις τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ αστείο όταν οι γυναίκες πάτε και πλένετε τις προσωπικές σας περιοχές. Γιατί είναι σαν να κάνεις fisting σε κουβαδάκι. Και παράγονται και οι ίδιοι ήχοι πάνω κάτω. Ακούς ξαφνικά εκεί ένα
1: φλούτσου, φλούτσου, φλούτσου, φλούτσου.
0: Τι προς τα μέσα πάει, προς τα έξω πάει. Τι διάλογο γίνεται.
1: Τι να κάνουμε, αφού πρέπει να πληθεί σχολαστικά, ρε παιδί.
0: Έχεις
1: μου,
0: κάνει
1: τι,
0: ποτέ...
1: να ρίξεις μόνο λίγο νερό σαν και εσάς.
0: Σε παρακαλώ που ρίχνουμε εμείς λίγο νερό. Έλα τώρα, Ελίζα.
1: Το έχεις περιγράψει πολλές φορές το αντρικό ντουζ, Αλέξανδρε.
0: Το αντρικό ντουζ είναι μπαίνεις μέσα, ρίχνεις 5-6 σταγόνες άβα στο ένα χέρι. Με την ίδια σαπουνάδα που κάνεις τα πρώτα έτσι, περιχαρακώματα του προσαγκόγκου, κάνεις μία πιο πίσω, όχι πολύ πιο πίσω, λίγο πιο πίσω. Πλακώνεις την ίδια σαπουνάδα, τη βάζεις με τα δυο σου χέρια στις δυο σου μασχάλες, κάνοντας το ραμψί το β' τον πεθαμένο. Είναι η ίδια στάση. Πετάς λίγο νερό να πούμε από πάνω, κατουράς και μία για να φύγει από τις πατούσες, μη σου μείνει. Γιατί είναι άσχημο.
1: Σωστά. Σκοτώσεις και τα μικρόβια.
0: Σκοτώσεις με την μασχαλίλα σου, μια χαρά. Ποθητός. Αυτό είναι το αντρικό
1: κοντού. Αυτό είναι το μυστικό λοιπόν. Και τι θα με ρώταγες, τι αν έχω κάνει.
0: Τι αν έχεις κάνει. Α, αν έχει τύχει στις προσωπικές σου εκεί στιγμές πλησίματος.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνεις το ένα σου χέρι φτιαράκι.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο στενό αυτό πλαίσιο του κλειστού υδάτινου κύκλου που περιγράφεται από το νερό το οποίο έχεις κρατήσει στη κούφτα σου, να κάνεις κάποιες μπουρμπουλήθρες. Είναι κάτι που νομίζω όλοι όσο κόσμος έχει πειραματιστεί με αυτό. Το αυτό τζακούζι. Ίσα ίσα να δεις αν δουλεύει. Όχι. Όχι για να χαλαρώσεις. Έχει τύχει ποτέ αυτό?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ποτέ.
0: Εσύ, τι κάνει, δηλαδή, καμία φαντασία στο μπάνιο. Τι μπαίνεις μέσα και απλά τρίβεσαι.
1: Τρίβομαι, τι να κάνω.
0: Τόσα πράγματα σου έχω πει.
1: Έχω και τέτοιο, έχω και σφουγγάρι γάντι που είναι με. Τι πώς γάντι? Το λένε, με λούφα.
0: Με τι?
1: Λούφα.
0: Τι έχεις και φαντάρου.
1: Το...
0: την κάνεις.
1: Για παραγή. Όχι ρε, λούφα, αυτό το φυσικό που είναι από κάποια κολοκύθα νομίζω βγαίνει. Που είναι έτσι.
0: Α,
1: άγριο
0: τώρα
1: για σκράβι.
0: Το σαγρέ εκείνο το πράγμα.
1: Αυτό τέτοιο, οπότε το έχω με γάντι και τρίβομαι ολόκληρη με αυτό το με πράγμα το... για να φύγουν και τα νεκρά κυτάρα. Yes.
0: Πού έχεις τα νεκρά τα κύτταρα?
1: Τα νεκρά τα κύτταρα υπάρχουν στο δέρμα. Οπότε για να φύγουν, κάνεις με τη λούφα.
0: Έχει νικηθεί αυτό το πράγμα η λέπρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να το κοιτάξεις, δεν είναι... είναι πρόβλημα αυτό.
1: Και... ναι, τι, αυτά τα σφουγγάρια τα που είναι σαν φιόγκος, που ναι, είναι τα πλαστικά αυτά, δεν κάνουν δουλειά. Ενώ η λούφα καθαρίζει, ναι, πολύ καλύτερα και αφήνει και το δέρμα πιο απαλό.
0: Δεν ξέρω, εγώ με σφουγγάρι τελευταία φορά που πλήθηκα ήταν στο αυτοκίνητο.
1: Τέλος πάντων, εσείς είστε άντρες και είσαστε λίγο πιο μπρουτάλ και τέτοια. Υπάρχουν και οι μετροσέξουαλ που τα ξέρουν αυτά.
0: Άσε με τώρα με τους μετροσέξουαλ να πούμε, θα βγάλω το σφουγγαράκι.
1: Ναι, αλλά εμείς εσάς θέλουμε τους πιο μπρουτάλ με τη μασχαλίλα. Αφού είπαμε, είναι και το άρθρο.
0: Ρε είσαι σίγουρη?
1: Πόσο σε ποθείς τώρα περισσότερο?
0: Θέλω να πάω και να με γεμίσω λούφα. Θέλω να λουφάξω. Μες στην πανιέρα μου. Θέλω να κάνω τέτοια
1: έλα,
0: πράγματα.
1: Έλα να σου τρίψω την πλάτη.
0: Όχι, όχι, τι λένε, να γυρίσω, είσαι καλά και να κάνω τάκ από το πουθενά. Αυτό έχεις ερωτοτροπήσει.
1: Α, το έχω στα ελληνικά τόση ώρα.
0: Έχεις ερωτοτροπήσει ποτέ μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο, ξέρω, σε διάφορα τέτοια?
1: Έχω, αυτό σου είπα, το έχω κάνει, αλλά δεν βγήκε τόσο φαντασμαγορικό όσο το βλέπα στις ταινίες.
0: Δεν είχε,
1: ναι,
0: αυτό το τζάμι που θα σε κολλήσει ο σύντροφος.
1: Όχι, δεν έχουμε τζάμι και να κάνει τη θολούρα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είχα, δεν έχουμε, δεν έχει τύχει να βρεθώ.
0: Είχατε τζάμι, αλλά έπεσε απάνω του και έπεσε και το τζάμι και χάλασε. Πώς ακριβώς.
1: Όχι, δεν είχε καθόλου τζάμι, αλλά ήταν δύσκολο το στήσιμο, ρε παιδί μου. Κάπως ήταν, γλίστραγε, δεν ήταν ωραίο. Ήταν λίγο μπελάς.
0: Εντάξει, είδες, να το μπανάκι, είναι μπελαλίδικο, γι' αυτό δεν κάνω εγώ. Και πολύ άλλες.
1: Δεν σου είπα να το κάνεις εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου. Μόνο σου να το κάνεις.
0: Αυτό το κάνω συνέχεια. Καλά είσαι. Δηλαδή, αλλά
1: μετά δεν πλένεσαι.
0: Μετά δεν με λένε βρωμιάρι, μετά με λένε μαλθίτ. Συγγνώμη, θα κάτσω, θα το κάνω μόνο μου και μετά πάγανο ντους να φύγουν οι αμαρτίες μου. Για ποιο λόγο να πληθώ?
1: Όχι, να
0: τοπικά, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχω επιχειρήματα.
0: Τοπικά, ωραία. Κάθομαι και ερωτοτροπώ μόνο μου με το YouPorn εδώ στο σπίτι και μετά
1: πάω
0: τοπικά τα πόδια μου. Καλά, δεν είναι.
1: Εγώ ζεσταίνομαι πολύ όταν αυτό τέτοιο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ανεβαίνει.
0: Να μπει στο BIOS και να ανεβάσει τι στροφέ τη CPU.
1: Θα βάλω υδρόψυξη.
0: Θα κάνει δουλίτσα. Μάλιστα μου, και το τελευταίο. Γιατί είναι
1: και άλλο, περίμενε, γιατί δεν έγινε απογείωση ακόμα, δηλαδή. Για ναι. Πες, άντε.
0: Λέει εδώ, προγραμματίστε την ιδιωτική σας ζωή.
1: Α, πώς, τι να βάλω.
0: Δεν ξέρω, λέει, αν βρίσκεστε σε διακοπές.
1: Πότε να το βάλω.
0: Ή ζείτε με άλλους, προγραμματίστε την ιδιωτικότητα για να δημιουργήσετε ένα άνετο και χαλαρό περιβάλλον. Δηλαδή, μην έρθει άλλος κόσμος.
1: Α, οκ. Α πούμε, κάντε μια βόλτα και ελάτε σε 3 ώρες, ξέρω εγώ.
0: Όχι, α πείτε, παιδιά, θέλουμε να γίνει. Δεν πάτε μια βολτίτσα και έλατε σε 10 λεπτάκια. Μην τους ξεχάσουμε κιόλας. 3 ώρες, δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Θα αρχίσουν να γελάνε και δεν θα φύγουν. Ενώ να τους πεις, έλα, 10 λεπτά.
1: Έχω story time που ήταν σε παλιές διακοπές, ρε παιδί μου. Ναι. Οι θείες μου μένανε μαζί και έμενε μαζί και ο άντρας της μίας θείας μου.
0: Okay, ήθελε οπότε... θείος στη θεία.
1: Ήθελε ο θείος τη θεία και οπότε η άλλη θεία η Σόλο έλεγε, ναι, εντάξει, πηγαίνετε εσείς τώρα που έχετε μια δουλειά. Όχι Σόλο, όχι Σόλο να.
0: Α, χίλια συγγνώμη, Σόλο να άκουσα και λέω, κοίτα, δεις μια θεία με κάτι θυμνά. Καταπληκτικό. Και πώς τη διώχνανε.
1: Όχι, αυτή τους προέτρεπε, λέει, αντε πηγαίνετε εσείς τώρα που έχετε μια δουλειά.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα έρθω πιο μετά, δεν βιάζομαι.
0: Και έπιανε αυτό, φεύγανε αυτοί οι σούμπιτοι και πηγαίνανε και.
1: Φεύγανε αυτοί οι σούμπιτοι, ναι, πηγαίνανε τρέχοντας.
0: Και μετά όλοι στο σόι ξέρατε ότι ο θείος απάφτωσε τη θεία.
1: Ναι, βασικά ναι. Και όχι μόνο στο σόι, και εκτός σόιου ήμουν εγώ.
0: Το
1: με
0: φωνάζατε, έβγαινε αυτή η θεία
1: μου
0: εις όλων. Να ξέρετε, εγώ
1: όχι,
0: έχω μία αδερφή.
1: Κάπως έτσι το.
0: Που ο άντρας της αυτή τη στιγμή την εγαμφή. Ναι, το ξέρετε.
1: Μόνο αυτό δεν είπε. Ήταν πολύ, ήταν too obvious δηλαδή. Και το είχαμε μάθει όλοι και ήμασταν. Ήου.
0: Είναι κάτι που στο σόι σας, ας πούμε, περηφανεύεστε, το λέτε, το φωνάζετε.
1: Όταν γίνει, ναι, έχουμε, επειδή είναι σπάνιο συνήθως.
0: Σοβαρά, και βγαίνει όλο το σοβιθί, τα δεύτερα, τα ξαδέρφια, τα τρίτα, ή είστε όλοι?
1: Καλά, χαμός, μόνο κανονιές στο Λυκαβητό δεν ρίχνουμε.
0: Όχι ρε εσύ, τι καταπληκτικό είναι
1: τώρα
0: αυτό.
1: Έγινε και άλλη θεία σόλο, γιατί τον χάσαμε το θείο χρόνια τώρα, οπότε
0: τον ξεκαγκάνιασε τον άνθρωπο.
1: Τον ξεκαγκάνιασε.
0: Τον πέθανε. Μακριά, μακριά από αυτά.
1: Φτού, χτυπα ξύλο, να είμαστε καλά.
0: Ναι, έτσι, να πεθάνουμε με τα μεγάλη θεία, όχι με τις δικές σου. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μικρές προσωπικές λεπτομέρειες που μοιράζεσαι καθημερινά μαζί μας.
1: Νιώθω ιδιαίτερα απογειωμένη αυτή τη στιγμή.
0: Επιτέλους, όχι σαν πριν τις 8.30.
1: Όχι, τώρα απογειώθηκα, ρε. Ρε, είμαι στον αέρα σου, λέω. Ναι, σκίζω τους εθέρες.
0: Ψέμα είναι, πέφτεις από τον μπαλκόνι, δεν είναι. Θα βρεις κάτω τώρα που να είναι. Αλλά προς στιγμή είναι χαρούμενη η αίσθηση. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Φιλιά, λεμούτς.
0: Και τον κακομύρι που είχε παρκάρει από κάτω, πάει, το χάλασε. Αλλά πάει και εμείς, ρε γάμο το. Να, τώρα θα φτάσει πάλι 9 και δεν θα έχουμε πει τίποτα την ειδησιογραφία. Μας παίρνει εδώ, παραμάζουμε να πούμε κάθε φορά αυτό το μπλα και είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο. Να, ο φίλος ο Κώστας που λέει, κάτι ξέρω εγώ, λέει, που τη μασχαλιά την πλένω κάθε πασχαλιά και πέφτουν χάμω τα κορίτσια όλο το υπόλοιπο διάστημα. Ξέχασες να προσθέσεις. Και ο Χρήστος που λέει, είστε έτοιμοι για μασκότ λιπαντικών με τη Μαρίτα. Κάτσε ρε, αφού εγώ δεν βάζω. Λίγο βαλβολίνη να πούμε, και αυτή είναι δύσκολα, δεν μπαίνει εύκολα στο σασμάν. Οπότε την αφήνεις εκεί να κάνει χράκα χρούκα. Έτσι μπαίνανε παλιά. Έτσι, άμα δεν βογγίξει ο Λευγές, όχι σαν κάτι καινούργια τώρα που βάζει το χειρόφρονο και κάνει μπδδδ. Τι μπδδδ, ρε, που είναι εκείνο το χρακ που σου μπαίνει και στο χέρι να μπαίνει και λέγε βγαίνει έξω, βάλει ένα τούβλο στην πίσω ρόδα και καλά είμαστε. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει αλλιώς. Άλλη γενιά, έχουμε generation gap. Γαμώ το πηγενέα. Κοίτα να δεις τώρα, δεν πειράζει. Θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι, περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και διάφορες τέτοιες ideas. Λοιπόν, και παίζουμε τούτο και επιστρέφουμε. Κιουτιουβ, έφουμε. Κιουτιουβ, έφουμε. Κιουτιουβ.

0: κτουβ, λες Athens Free Radio με βαριά φωνή και κτουβ επί τρία. Και μετά λες τη συχνότητα. Τι είναι αυτό, ρε? Α, τουτουβ, Athens Free Radio, Free Radio, τουτουβ, 98.1, τουτουβ, ουάν, τσου, βάζω και δικά μου, τουτουβ, ουάν. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9, σχεδόν 9 και μισή, που είναι λίγο μετά τις 9. Άμα ήταν 5,5 ώρα τα πρώτα, θα ήταν πολύ μετά τις 9. Επιστρέψαμε, γεωμάτι κέφι και ενθουσιασμό. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με φιβική ορμή, αντοχές και τάκ! Ατάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Εσείς για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρουμε ούτε κι εμείς. Οπότε καθόμαστε και τον ψάχνουμε όλοι μαζί. Είμαστε έτσι σαν να συναντιόμαστε στα σκοτεινά σε δημόσιο ρητήριο. Και εκεί ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Κάποιος τον ψάχνει όλων μαζί. Καταπληκτικό. Να, ο φίλος ο Κρις που λέει: Καλημέρα, θεόρατε γενιοφόρε σοφέ τη ραδιοφωνία. Και λυπή ακροατές, σήμερα Πέμπτη, μπράβο στον Κρίς, είναι ημερολογιακά, είναι updated. Ο καιρός είναι τέλειος για να δουλέψεις, αλλά δεν παραπονιώ. Τι είναι αυτό τώρα? Γιατί έχω σπιτικό φρέντο εσπρέσο τετραπλό, άρχισε τέτοια νεύρα. Δεν μπορεί να έχεις μόνο. Και θα πληρωθώ, λέει, για να τα κάνω στη δουλειά σαν άρχοντας που πάει κόντρα στο σύστημα. Δεν έχω. Θα πας με νεύρα στη δουλειά να τους χες θυμ. Και σε πληρώνουν γι' αυτό. Πω, πω, φαντάζεσαι την τραγική ηρωνία να είσαι ένα δυσκύλιος. Δηλαδή προσλαμβάνεστε. Βέβαια θα πληρώνετε 2-3 φορές το χρόνο. Ναι, δεν πειράζει, όλα καλά. Να, και ο Κώστας που λέει κομματάρα. Να, ο Κώστας ο οποίος είδαμε λίγο πιο πριν προσπάθησε να έχει κέφι ενθουσιασμό. Ήταν μια στριμάδα και μισή. Για να δούμε τώρα αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Για να ξέρω και εγώ αν είναι θέμα ώρας. Να προσαρμοστούμε και εμείς αναλόγως. Κώστα μου, καλημέρα ξανά.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Α, ο, τι κομματάρα. Κέφι,
1: τι κομματάρα ήταν αυτή.
0: Τι, ναι, μ' άκουγες την ώρα που τραγούδαγα, ναι.
1: Εσύ τραγούδαγες.
0: Ναι, από μέσα μου.
1: Και τις λεπτές πώς τις έβγαζες αυτές τις φωνές τις περίεργες?
0: Τις λεπτές τρώω από πριν, έχω φροντίσει 2-3 μέρες πριν και τρώω κλωτσές στα θυμ και τις κρατάω όμως. Δεν τις βγάζω προς τα έξω.
1: Δεν έκατσες κάπου περίεργα τίποτα?
0: Όχι σήμερα. Όχι που να θυμάμαι.
1: Okay, okay.
0: Κώστα μου, μιας και σε πετύχαμε με κέφ και ενθουσιασμό και όχι σαν εκείνο τον
1: πέρα
0: που βγάλαμε να πούμε το σύγχαμα να πούμε.
1: Τον αγούρο ξυπνημένο, τον αγούρο ξυπνημένο.
0: Λοιπόν, ρε εσύ, δώστε ένα φυλάκι.
1: Αφού γαβγίζει πολύ στη γειτόνισσα απέναντι που βγαίνει και πλένει το μπαλκόνι και εντάξει, δηλαδή κάπου.
0: Έμπαινες.
1: Πάμα.
0: Ευγενές. Άστε να γαβγίζει τότε.
1: Έβγαινα.
0: Άστε,
1: με τη μασχάλη μου άθικτη.
0: Σοβαρά. Να τι, καλά τι κάνει.
1: Κάτι όχι, δεν τι κάνει καλά, εντάξει.
0: Δεν τι κάνει καλά. Αν ήταν καλά, δεν αυτό.
1: Εδώ είναι βόρεια προάστια, Αλέξανδρε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο πολύ θόρυβο.
0: Αυτό το γράφ που λέει τώρα είναι, σας παρακαλώ, πλεμπέα, πλέον. Εμείς χτίζουμε απλά καινούρια. Έχετε ένα συνεργείο, πετάει το παλιό μπαλκόνι και βάζουμε καινούρια. Και καλά τις κάνει. Δεν μπορεί να χαλάει άλλη την
1: καλά τις κάνει από μία. Κάνει λίγο θόρυβο και αυτό. Τα λέμε, είναι λίγο προκλητική.
0: Έλα τώρα με τη συχαμένη Κώστα μου.
1: Ορίστε.
0: Έρχεται το καλοκαίρι τώρα και πρέπει να σκεφτούμε τις διακοπές μας, να πάρουμε μαζί μας διάφορα τέτοια. Εγώ έχω σκεφτεί, θα πάρω ένα κόπερτον για παλαβό μαύρισμα, μαυρίζω αμέσως.
1: Κι εγώ.
0: Έχω και αυτή η μυρωδιά του κόπερτον που φέρνει πάντοτε έτσι παιδικές αναμνήσεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πάρω ένα κουβαδάκι, φέτος θέλω να κάνω πυργάκια στην άμμο.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ναι, και θα πάρω πολύ μαζί, ωραίο. Έχω σκεφτεί και ένα Μητροπολίτη για τα έξοδα. Αυτοί τώρα έχουν σύν 800%, νομίζω είναι πολύ καλό. Και άμα βάλεις και δεν θα έχει και τίποτα δωρεάν μήνυμα.
1: Είναι. δεν είναι και sugar daddies ούτως ή άλλως.
0: Ναι, περισσότεροι. Yes. Θα περάσουμε πάρα πολύ.
1: Οπότε.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Εσένα, ποιες ήταν οι πιο ωραίες διακοπές που θεωρείς ότι έχεις πάει?
1: Οι πιο ωραίες διακοπές.
0: Ναι. Κενό το μήνυμά σας. Αποστολή φέτος στο SAT 4.
1: Στην Ελλάδα τώρα εννοείς, έτσι?
0: Ναι πλεμπέ, στην Ελλάδα. Ναι.
1: Στην Κέρκυρα, παλιά πιτσιρικάς. Και θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί είχα βρει ένα περίπτερο
0: Ναι.
1: Εκεί στο, κάπου στο. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς ήταν και το νησί. Ναι. Κεντρικά πάντως ήταν κάπου.
0: Ναι, και τους.
1: Και είχα βρει ένα περίπτερο που έφερνε πάρα πολλά κόμιξ τότε της, του Καμπάνα.
0: Καμπανά.
1: Καμπανάς, πώς λεγόταν.
0: Ποιο ναι. Καμπάνα, ρε. Τι είχε πάει να πούμε και. Έπαιρνε κόμικα από παντζάκια. Λοιπόν,
1: έφερε πάρα δεις, πολλά.
0: Το Ιόνιο πρέπει να το έχει, γιατί και εγώ είχα πάθει το ίδιο πράγμα στη Λευκάδα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, πιτσιρικάς και εγώ πρέπει να ήμουν 13-14, δεν θυμάμαι. Γιατί έδινε η αδερφή μου εξετάσεις εκείνη τη χρονιά και δεν μπορούσαμε να φύγουμε το κλασικό 2,5 μήνες που φεύγαμε. Και με πήρε ο μπαμπάς μου για να μην στεναχωρηθώ εγώ. Μην πάθω να πούμε καμιά ψύχωση το παιδί να πούμε μείνει στην Αθήνα. Και πήγαμε τόσο πάντως στη Λευκάδα και είχε εκεί πέρα ένα περίπτερο, ένα τέτοιο αυτά που πουλάγανε τα πάντα, ξέρεις, λάδι, ελιές, κόμικ και τέτοια. Και είχα αγοράσει πάρα πολλά κόμικ.
1: Ναι, γινόταν χαμός, δεν ξέρω. Δεν είχα ξαναδεί. Δηλαδή και στην Αθήνα ακόμα που εκείνη την περίοδο ήταν πολύ λίγα τα ψιλικατζίδικα και αυτά που κάτι φέρνανε, Spider-Man κυρίως και αυτά. Αυτός είχε Captain America, είχε Batman, είχε χαμός.
0: Και τίποτα άλλες διακοπές που να έχει έτσι και λίγο πιο ερωτικό το στοιχείο, ας πούμε, να μην φασώνει στη Mary Jane.
1: Ερωτικό και στοιχείο.
0: Ναι.
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Είναι
1: δεύτερες. Όχι, όχι, διακοπές είχα πάει λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Και πέρασα καλά. Το έκανα, ναι.
0: Σοβαρά. Πήγε στη Μυτιλίνη για
1: κάτι. Και μάλιστα.
0: Γελάς μόνο.
1: Και μάλιστα πρόσεξε. Επειδή έφευγα. Την επόμενη μέρα έφευγα εγώ γιατί η γνωριμία έγινε. Όχι, επειδή δεν υπήρξε σχέση.
0: Α, έκανε χωρίς σχέση.
1: Χωρίς σχέση τώρα. Τι σχέση. Δεν είχε διακοπές τα καλοκαίρι.
0: Έβγαλες έξω τη σχέση σου και ήρθαν πάνω σαν τις μύγες.
1: Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Ήταν μια
0: βελγίδα
1: ήταν αυτή. Δεν το είχαμε κανονίσει, όχι, εκεί έγινε.
0: Έτσι έρχονται από Βέλγια αυτές και πάνε και γάμφι, ήρθε στη Μυτιλίνη.
1: Από ό,τι φαίνεται, σε ένα μπιτσόμπαρο έγινε η δουλειά.
0: Ναι.
1: Και η πλάκα είναι ότι την επόμενη μέρα, επειδή θα έφευγα και δεν κρατιόμασταν από το.
0: Από το πάθος.
1: Το άσβεστο πάθος.
0: Ναι.
1: Έγινε η δουλειά πίσω από κάτι, έγινε η δουλειά πίσω από κάτι βραχάκια στη θάλασσα.
0: Και μετά
1: σηκώθηκε και περνάγαν οι ψαράδες και περνάγαν τα καΐκια απέναντι μακριά, ας πούμε.
0: Ποια χρονιά έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε το 2005.
0: Όσοι ξαλμυρίσατε μπακαλιάρο στη Μυτιλίνη το 2005, να ξέρετε, μόλις σας ήρθε μια σιχαμάρα. Μια σιχαμάρα. Και συγγνώμη, πριν πεθάνεις, να μάθουμε μερικές λεπτομέρειες και πεθαίνεις μετά, περίμενε, κρατήσου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και, εκεί πέρα στο beach bar, πόσες μέρες? Δηλαδή, πήγες μια μέρα για να γαμηθεί στη Μυτιλίνη και έφυγες?
1: Είχα πάει λίγες μέρες, είχα πάει 7 μέρες. Ναι. Και αυτό έγινε 2 μέρες πριν.
0: Όχι ρε, την τελευταία μέρα ιστορία. Και αυτή.
1: Ναι, εντάξει, έγινε πάντως, αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό που περιγράφεις.
1: Χαιρέτησα εγώ μετά, πήρα το αεροπλάνο, γύρισα.
0: Είχε φίλες, είχε πάει εκεί πέρα, για ποιο λόγο ήταν αυτή στη Μυτιλίνη?

0: Σε καθόλου για τα παράξενα βλέμματα που κοιτούσαν τα κορμιά σας να αγκομαχάνες του ρυθμού στο
1: καλά. Δεν μας κοιτούσαν, μωρέ. Εντάξει, απλά ήταν πολύ μακριά, αλλά παίρναγε μια.
0: Πολύ μακριά και μετά σου μπήκε
1: μια ψαρόβαρκα.
0: Με την σιγάρε, να πούμε. Πήγα στη Μυτιλήνη και μου μεγάλωσε 40 πόντους. Θα πάμε όλοι, άμα είναι.
1: Ήμουνα και πιτσιρικάς, ρε Αλέξανδρε. 25 χρονών ήμουνα τότε.
0: Α, εντάξει. Έβγαλες όλο το πρόγραμμα του DJ.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα, άμα είναι, πάμε μόνο στις αλλαγές των τραγουδιών και γυρνάμε.
1: Και επειδή ήξερα από τότε τα μυστικά αυτά που συζητάγατε πριν,
0: ναι.
1: Είχα έτσι κάνει ένα τοπικό πλήσιμο εκτός από τους μασχάλες.
0: Ωραία.
1: Και ήταν πάρα πολύ εύκολο μετά να. Να συμβεί ό,τι συνέβη.
0: Με την πετσέτα και το πλήσιμο, ρε, εσύ, κοίτα να δεις, να πούμε.
1: Την έριξα αίσθητη, έχασε τις αισθήσεις της.
0: Την πήρε σαν καλή.
1: Και εκμεταλλεύτηκα. Ναι, και εκμεταλλεύτηκα το γεγονός.
0: Και αυτή μετά δεν
1: άφησα μετά πάλι να.
0: Δεν δοκίμασε να επικοινωνείς ποτέ ξανά μαζί σου.
1: Είχαμε κάτι επί επικοινωνίες.
0: Α, σου έστελνε ότι σκέφτομαι, θέλω να ξαναπάμε στη Μυτιλήνη, αλλά να μην έρθει εσύ. Στα έχει στείλει.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Να πλύνει τι μασχάλε σου την επόμενη φορά.
0: Α, ήθελε και επόμενη φορά. Το πορνίδιο, δηλαδή αυτές μας στέλνουν να πούμε. Τις μη ποιοτικές μας στέλνουν.
1: Ναι, ρε, μη ποιοτικές. Σαν τις Ελληνίδες που θέλουν να τους διαβάσεις πρώτα Μπουκόφσκι.
0: Ναι, ρε, εσύ, αυτό με το τσι στην αρχή μου αρέσει. Δεν μπορώ να φανταστεί. Είναι Τσάρλς. Είναι Τσου Μπουκόφσκι, άμα το δεις. Και είναι έτσι. Ο Τσάρλς, ο Κακομύρης. Έχω ένα φίλο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχω ένα φίλο. Ο οποίος κάποια στιγμή γυρνούσε μονάχος του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, στο καράβι. Και εφάσωσε τη Λιζελότε, τη Γερμανίδα φίλη.
1: Ένας αλλά.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ήταν, αμέ και έπαθε κοκομπλούκο η Λιζελότε, αλλά αυτή δεν του ξαναμιλήσει ποτέ από τότε. Και αυτός ο φίλος την ψάχνει.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι βούτυξε με το ζωσίδιο μετά στη θάλασσα πριν τον Πειραιά. Δεν ξέρω τι διάλογο έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τέτοια πράγματα. Πόσο χαίρομαι που έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Να
1: κανονίσουμε. Αυτά ήταν μόνο τα καλοκαίρια.
0: Θα κανονίσουμε, αν ξαναπά στη Μυτιλήνη, να μην πάμε ταυτόχρονα και οι δυο μας. Γιατί θα με πετύχει σε κανένα μπαρ και θα με γαμθεί. Δηλαδή θα σου έχει μείνει αποθυμένο. Θα μου στέλνει τις ημερομηνίες, εντάξει Κώστα.
1: Πάντως ωραίο νησί, Αλέξανδρε, και τότε μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση τα δάση τους. Ήταν πεντακάθαρα.
0: Ναι, τώρα πρέπει
1: χωρίς
0: να
1: πλακά.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Τώρα
0: είναι
1: εντάξει.
0: Πεντακάθαρα.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται από κάτω η πέτρα από το βουνό είναι τέλεια.
1: Τότε μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν το περίμενα ότι θα έχει τόσο καθαρά δάση.
0: Εσύ τι πήγες και κάναμε στα δάση.
1: Τι πήγα και κάναμε στα δάση. Θαύμαζα τη φύση, ρε Αλέξανδρε.
0: Α, δεν σε κυνηγούσανε τίποτα Βέλγοι.
1: Κοίναμε και όχι.
0: Όχι.
1: Τι να κυνηγήσουν οι Βέλγοι. Οι Βέλγοι από τις μπύρες έχουν γίνει.
0: Με τη σύντροφό σου δεν έχετε πάει διακοπές ποτέ μαζί.
1: Κοίτα να δεις. Πήγαμε. Έχουμε πάει στην Άνδρο.
0: Ναι.
1: Περάσαμε καλά, ήταν ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαστε του καλοκαιριού. Δηλαδή και εκείνη δεν το πολύ θέλει το καλοκαίρι, ούτε κι εγώ. Είχε, ναι, φουλ.
0: Είχε, ήταν φουλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό στην Άνδρο, γιατί πλέον μετά τη συνθήκη. Α, κοίτα η Τερέζα. Α, έφερε και όλο το σόι.
1: Είχε όμως και μια ευχάριστη έκπληξη.
0: Τι είχε.
1: Παρόλο που.
0: Έφερε τις ξαδέρφες είχε. Και σε ξεγκαγκανιάσανε.
1: Όχι, είχε ένα πολύ καλό μαγαζί που έφτιαχνε πάρα πολύ ωραία φαγητά.
0: Έλα ρε θηρίο. Πήγες στην Άνδρο να παραγγείλεις.
1: Εντάξει, κάτι δεν έπρεπε να φάμε. Με σουβλάκια θα τη βγάζαμε.
0: Ρε Κώστα, είσαι τρομερά παράξενος άνθρωπος. Πας στη Μυτιλήνη για να γαμηθείς.
1: Είμαι.
0: Πας στην Άνδρο για να παραγγείλεις. Δηλαδή, άμα πάρεις καμιά δυσεντερία, μη μας πεις που θα πας. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Εκεί είναι ένας ο προορισμός και μόνο.
0: Ψιτάλια.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τόσο προσωπικές στιγμές μαζί μας και έχεις κάνει πολύ κόσμο. Που κάποιο καλοκαίρι είχε διαλέξει να ντυθεί Βελγίδα τουρίστρια στη Μυτιλήνη. Όσο ήταν βέβαια ενεργός θαλαμοφύλακας, να δακρύσει από αναμνήσεις. Φιλιά πολλά.
1: Χαρά μου, φιλιά.
0: Όχι χαρά μου, ναι μωρό μου. Μετά, τώρα στον αέρα θα με λες Αλέξανδρο. Μη λέμε τέτοια πράγματα, γιατί καρφωνόμαστε και δεν έχω πάει και στη Μυτιλήνη. Δηλαδή. Έχω πάει, αλλά νομίζω έχω πάει μόνο για πάρτι. Κάτι τέτοιο μεταξύ μας. Λοιπόν. Έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, κολλήσανε όλα. Να, ο φίλος ο Πάνος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, γουιδεφρίγε πέτρακα. Ουδεφρίγος είμαι μόνο για συγκεκριμένη τέτοια. Είναι όταν κάνει ο Σταύρος εκπομπή για συγκεκριμένους

0: λόγους. Σήμερα δεν είμαι Γουίδε Φρίγκος. Σήμερα νιώθω πιο Ελισάβετη Β από ποτέ. Γιατί η Ελισάβετη Γ, σιγά έτσι που ήταν, δηλαδή ούτε για τίτλο από πάνω. Πεμπτούλα σήμερα, αλλά αύριο είναι Παρασκευή, λέει. Γιατί έχει άδεια. Τριμεράκι έρχεται, λέει. Κοίτα τούρτα που έλαβε το κορίτσι και μας έχει στείλει εδώ φωτογραφίες από την τούρτα της Νάντιας, που είναι, να σας την περιγράψω, είναι η Νάντια μπροστά. Μάλλον είναι η Νάντια, δεν έχω καταλάβει εδώ πέρα. Λες και έχει μουτζουρώσει κάποιος την τούρτα, αλλά είναι η Νάντια. Και από πίσω είναι ένα Σκάνια. Και η Νάντια είναι 2 μέτρα, παιδιά. Έχει 2 πόδια, το οποίο είναι 4 περισσότερα από όσα έχει αυτή τη στιγμή. Βάλαμε και δικά μας εδώ πέρα, βάλαμε και φαντασία εδώ που τη βλέπω στην τούρτα. Ρε, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η τούρτα. Καταπληκτική, σε γεύση δεν ξέρω πώς θα βγήκε, αλλά τέλος πάντων. Μπράβο ρε Πάνο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η Μαρίτα που λέει, τι τραγουδάρα ρε γαμότο. Πάντοτε, ξέρετε ότι η τεράστια μουσική δισκοθήκη του Τηγανιτού Φραπουτσίνο δεν είναι καμιά τυχαία, να πούμε. Άμα την ανοίξουμε εδώ, την ανοίγουμε. Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος που λέει, η Ελένη η Φιλίνη έρχεται συχνά στο θερινό που έχουμε στα Πετράλωνα. Παραμένει ωραιότατη και θελκτική. Καλά και εσύ πας θερινό σινεμά για να δεις την Ελένη Φιλίνη, την οποία την κατασυμπαθούμε, ήταν πανέμορφη και είναι ακόμα. Τέλος πάντων, αλλά Κωνσταντίνε μου, εσύ γιατί πας στο θερινό, πας και σε αφήνουνε. Δηλαδή λέτε, μας τον κρατάτε τώρα για 4-5 προβολές, το σιάζο δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Κρατήστε τον εδώ να πούμε και θα έρθουμε μεθαύριο τον επάρουμε και σε αφήνουνε με ένα popcorn και μια γκαζόζα, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Έχω να πάω θερινό σινεμά, νομίζω πολλά χρόνια. Θα πάω φέτος. Γιατί στο μείον 18 του 92ου ρόφου του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio έχει ανοίξει θερινό. Και θα πάω για το επιτούτο, για το γαμότο αυτό, για το χράτσα χρούτσα από τα πατατάκια που μπορείς να καπνίσεις, μπορείς να την αμολύσεις ελεύθερα. Να πούμε, έρχεται το αεράκι το βραδινό, τον μπρίζ και την παίρνει και την πάει στη μούρτο από πίσω. Να πούμε, δεν ανακυκλώνεται σε σένα. Δηλαδή, άμα ήθελα να δω αν είναι καλά το εντερόμ, καθόμουν και σπίτι. Δηλαδή, έκλειναν τα παράθυρα στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Οπότε θέλω να πάω κι εγώ, γιατί έχω και στιγμές φλερτ. Σε θερινό σινεμά, πώς το λένε αυτό, ένα που είναι στην Κυφσιά εκεί, Μπομπονιέρα το λένε. Ναι, μου είχε έρθει άλλη με τα νηφικά της Μπομπονιέρας και τέτοια, από τότε δεν ξαναείδα παράσταση. Αλλά να ο Ιωάννης που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. 176η ημέρα, κοίτα τις μετράει ρε, του έτους, κίνηση πάλι σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας και από οδηγούς που έμοιαζαν με κάμπιες. Κυριολεκτικά όμως λέει, αφού από εγκέφαλο κάμπιας, αφού είχαν κολλήσει μεταξύ τους χωρίς λόγο. Να σου πω, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει τη δική του αίσθηση. Να διαλέξει τι θέλει να κάνει. Θέλει να είναι κάμπια, θα είναι κάμπια. Θέλει να είναι σαύρα, θα είναι σαύρα. Θέλει να είναι μπάζο, θα είναι μπάζο. Τώρα δεν αναφέρομαι, ας πούμε, προσωπικά εδώ στις ακροάτρες της εκπομπής, αλλά μην το παίρνετε προσωπικά και εσείς που το πήρατε και χαμογελάτε και λέτε, αχ, πάλι για μας λέει. Εντάξει, έχετε ένα δίκιο. Αλλά ο Ιωάννης είναι άλλο πράγμα. Σε άλλα νέα λέει, παραλίες στη Λούτσα και τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη είναι τίγκα στο κολοβακτηρίδιο. Όχι ρε, αφού είναι πεντακάθαρα εκεί όλα. Μη λες τώρα, ο Σχοινιάς είναι ακόμα σαν αγιασμός. Μπήκαν κάμερες AI στη Λεωφόρο Μαραθώνο στο Πικέρμι. Σήμερα έχω κανελόνια. Αυτά. Βάλανε αυτές τις κάμερες που στέλνουν κλήσεις στους κατόχους παπάκι ότι πέρασαν με την Πόρσε με γκόμενα. Είναι και παπάκι αυτοί και ανέραστοι. Είναι καταπληκτικά αυτές τις κάμερες. Very much I like. Και θα ήθελα μια φορά έτσι να μας. Να μας πετύχει, να μας γράψει εδώ πέρα να γίνει το πράγμα. Ιωάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Κοίτα χαρούλες που κάνει. Γιατί κάνεις τέτοιες χαρούλες, αγόρι μου?
1: Γιατί είχες παράπονο σήμερα ότι οι δύο πρώτοι που κάλεσες ήταν
0: με
1: στη Μύρλα.
0: Δεν το παρατήρησες. Τι θες, ενοχλές.
1: Καλά, ο Κώστας έχει ακόμα τα απόνερα της ήλιωσης.
0: Που φάσωσε το θάλαμο τον ντυμένο Βελγίδα. Ναι.
1: Η Μαρίτα, ναι, ακόμα πιστεύει ότι ξυπνάμε. Ήτανε, ναι. Πιστεύω ότι ξυπνάμε με τον καφέ. Επιμένει, είναι.
0: Εσύ δεν ξυπνάς?
1: Νομίζω
0: με τον
1: καφέ.
0: Ότι
1: ο καφές. Όχι, βέβαια.
0: Με τι ξυπνάς το πρωί, με κανελόνια?
1: Με τίποτα. Με πίνω νερό. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ξυπνάω. Εγώ δουλεύω βράδυ. Δεν έχω αυτό το νιονιονιονιονιονιονιονιονιο κατά τις 4 η ώρα έπαρση και τέτοια.
0: 4 η ώρα δεν σου έρχεται ποτέ τσονιονιό. Έχεις χάσει την εφηβική στήση.
1: Αφού δεν κοιμάμαι, ρε Αλέξανδρε, δεν γίνεται το setup. Έχεις ακούσει στα αυτοκίνητα όταν γυρνάς το κλειδί, πριν γυρίσει η μίζα, δεν κάνει ένα μπου.
0: Πώς κάνεις
1: δεν κάνει ένα. Μπου. Ακούγεται η αντλία της βενζίνης.
0: Ναι,
1: μέχρι να ανάψουν όλα τα λαμπάκια, το EBS.
0: Το τρυπάνι, ναι, μέσα για να το κλέψεις, κάνει έτσι. Μπου. Και, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν κάνω αυτό το setup κάθε βράδυ. στο, μέσα στο, στο σύστημά μου.
0: Και τι κάνεις εσύ?
1: Εγώ θα πέσω για ύπνο τώρα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
0: Ούρυγα,
1: το μεσημέρι, όσοι άντρες κοιμούνται το μεσημέρι κατά τις 5 ώρα το απόγευμα έχουν έπαρση? Ποτέ.
0: Γιατί?
1: Εκτός κι αν είναι δίπλα τους μια δίμετρη καλονία βορειοευρωπαία η οποία σε αρχίζει τα...
0: Πώς σε αρχίζει η βορειοευρωπαία, Ιωάννη μου?
1: Με
0: αυτή τη φωνή, ξέρεις, η βορειοευρωπαία που κοιμήθηκες πριν το μεσημέρι θα ξυπνήσεις με έναν ταγλαρά χάνεις το απόγευμα. Απλά ήθελα να σου το πω. Πώς θα σου
1: κατάλαβες.
0: Έχει τύχει η βορειοευρωπαία να σου κάνει?
1: Όχι, λέει ρε παιδί μου, ξέρεις, εκεί είναι αυτό το ζυζονιάρικο. Γιατί και οι γυναίκες το πρωί, ας πούμε, όπως άκουσες τη Μαρίτα, δεν έχουν μπάσα φωνή. Η Νάντια δεν βγαίνει με μπάσα φωνή το πρωί?
0: Η Νάντια βγαίνει ασχέτως. Την έχεις ακούσει? Θα σβήσει ο ήλιος, να πούμε, και η Νάντια θα λέει: ρε εσείς ποιος το σβήσε αυτό? Ανάψτε λίγο, δεν φαινόμαστε. Δηλαδή δεν είναι, είναι διαφορετικό πράγμα. Εσύ, Ιωάννη μου, όπως ακριβώς ο φίλος ο Κώστας, έχεις ερωτοτροπήσει ποτέ σε beach bar κοινή θέα?
1: Σε beach bar όχι, αλλά στη δουλειά μου στη Βάρδια.
0: Μπα, εκεί έπαθες έπαρση? Τι, ήρθε κανένας και σου είπε νιου νιου νιου νιου νιου νιου νιου?
1: Πολλές φορές, όχι μία.
0: Σοβαρά?
1: Δεν μπορούμε να πούμε το πού, δεν μπορούμε να πούμε σε ποια εταιρεία, όχι, και όχι. Δεν μπορούμε να πούμε και με ποια. Εντάξει.
0: Όχι, πόσο έκανε αυτό, πόσο σου κόστησε? Να μπω στην πλατφόρμα να το συγκρίνω με άλλες τιμές. Να δούμε.
1: Και σου έχω πει ότι σου έχω πει ότι υπήρξε και μία αποτυχημένη, νομίζω σου έχω πει, μία αποτυχημένη πάνω στον ημιτό. Από την πλευρά της Κεσαριανής, θυμάσαι που σου είχα πει? Γιατί περνάγαν τα μηχανάκια.
0: Α, ναι, το θυμήθηκα.
1: Ναι, είδες.
0: Δεν πειράζει, τις πετυχημένες θέλουμε, τις αποτυχημένες, παιδί μου, άστες να...
1: Οι πετυχημένες ήταν όλες πετυχημένες.
0: Όλες ήταν πολλές.
1: Μία επαναλαμβάνω.
0: Δηλαδή, όταν εσύ ενημέρωνες ότι παιδιά έρχομαι στη δουλειά, οι υπόλοιποι που ήταν ήδη στη δουλειά λένε: όχι, έρχεται αυτός να μας γαμθεί. Δηλαδή,
1: όχι, οι υπόλοιποι τρεις που ήταν στη Βάρδια, ναι, πετάγαν από τη χαρά τους. Λέγανε:
0: Α, έρχεται ο Αράπης είναι.
1: Όχι. Λέγανε: α, ο Αράπης θα φάει κανένα πεντάωρο κάτω στην πύλη. Οπότε εμείς είμαστε ήσυχοι. Δεν χρειάζεται να. Γιατί ξέρει, ανά 4 ώρες.
0: Τον αλφαμίτη φάσονε. Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν χρειάζεται. Στον ιδιωτικό τομέα, όχι στην υπεράσπιση της πατρίδας.
0: Ωραία.
1: Στον ιδιωτικό τομέα.
0: Τον αλφαμίτη, τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα. Τον ιδιωτικό.
1: Εγώ είμαι ο αλφαμίτης. Εγώ είμαι ο αλφαμίτης.
0: Και όποιος πέρασε απ' έξω από την πόρτα το ρεβούταγε. Τάκ! Τρόμαζε ο κόσμος. Δεν πέρασε κανένας. Ούτε γάτες. Και ερωτοτροπούσες στο γκλωβό εκεί του αλφαμίτη?
1: Στο γκλωβό, στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, αγαπιόμαστε.
0: Ναι, δεν είσαι πολύ καλά, τα κανελόνια.
1: Επίσης, ναι. επίσης, τα κανελόνια το μεσημέρι. Επίσης, έχω δοκιμάσει, όπως δοκίμασε και η Μαρίτα στο μπάνιο,
0: δεν χώραγες.
1: Δεν εκεί. Σε ντουζ, σε καμπίνα ντουζ. Αρκετά μεγάλη.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν βόλε.
0: Καμπίνα ή ντουζ. Μπήκε μέσα στην καμπίνα και ήταν έκανε ντουζ.
1: Καμπίνα λέγεται, καμπίνα. Είχα πάει σε ένα σαλέ. Σε ένα σαλέ που ήταν χωρισμένο σε δωμάτια.
0: Έλα μωρέ που ναι. Θέλει. Πρώτα έχει γάμφι, όποιου μπαίνανε στην πύλη και μετά μου ήθελε στο σαλέ. Δηλαδή.
1: Στην ορεινή ναυπαχτεία, παρακαλώ.
0: Στην άνω χώρα.
1: Στον πλάτανο τη ορεινή ναυπαχτεία.
0: Είναι πάνω.
1: Λοιπόν, και είχε. Είναι.
0: Ήτανε μέχρι στιγμής. Τώρα που μου είπες ότι έχεις ξαμολύσει Ιωαννίστια παντού.
1: Παλιά το 2010 έρεσε, Αλέξανδρε, παλιά.
0: Ναι, δεν είναι τόσο παλιά. Αυτά μένουν σαν τη ραδιενέργεια, ξέρεις. Και πήγες σε σαλέ ρε θηρίο και μπήκες, χώθηκες μέσα στο...
1: Ναι, ήταν τύπου, τύπησε σαλέ, πετρόκτιστο, με τζάκια, ναι, μέσα, και το δωμάτιο είχε μέσα τζάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίο και η ντουζιέρα ήταν μεγάλη, ήταν ημικυκλικό το τζάμι. Και μέσα, χωράγαμε άνετα. Εσύ, ο Σταύρος, ο Ντίμης, μπαίναμε άνετα μέσα.
0: Γιατί έχεις μαζέψει όλο άντρες παραγωγούς? Ο Τάκης είναι πιο μανιτζέβελος. Αλλά...
1: Γιατί ξέρω ότι εκεί θα το πας.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το πάω. Δηλαδή, τον Τάκη
1: θέλεις.
0: Τους υπόλοιπους φέρ τους, ναι, αλλά τον Τάκη όχι. Δηλαδή, θα κάτσω εγώ απ' έξω να πάμε στον Τζάκι. Και μείνετε εσείς μέσα με τους άλλους τους μαντρά. Και ερωτοτρόπισες, ρε θηρίο, προσπάθησες τέλος πάντων.
1: Προσπάθησα. Τα άφησα στη μέση, ξεπληθήκαμε από τα αφρά.
0: Αμαρτία.
1: Ναι, και συνεχίσαμε στο κρεβάτι.
0: Ξεπλημένος.
1: Ναι, ρε, κάναμε τον ντουζ. Ρε, γιώμησες
0: νερά από το μπάνιο μέχρι το κρεβάτι, τα κάνεις πλάτσα πλούτσα κάτω με τα πόδια, να πούμε.
1: Σιγά, εγώ θα τα καθαρίσω. Η κοπέλα που ήρθε το πρωί.
0: Και αυτή να είναι την θύμ και αυτήν.
1: Όχι, αυτή, όχι.
0: Γιατί όχι αυτήν.
1: Αφού ήμουν με τη σύντροφο, πώς θα.
0: Τι πώς θα, γιατί με τη σύντροφο πώς.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα, Αλέξανδρε, το έχω πει.
0: Ρε Ιωάννη, μία ευκαιρία είχες. Του διαόλου τη μάνα, του διαόλου τη μάνα. Ρινίνα Φαχτία, ναι. Με τα δάση, τα παρθένα που έφυγες εσύ να πούμε και είχαν μείνει βίζιτες.
1: Καλά, να σου πω, ναι. Στην Ρινίνα Φαχτία πήγα. Δεν πήγα στο Περιστέρι, δεν πήγα στην Καλυθέα. Δεν πήγα
0: έχεις πάει στο Περιστέρι, αγόρι μου, θα είχε φύγει. Θα είχε γίνει κουρούνα, θα είχε αλλάξει περιοχή.
1: Την εποχή που πήγα εγώ στην Ρινίνα Φαχτία πρέπει να μένανε μόνιμα 57 άτομα.
0: Ναι. Και μετά?
1: Οι 50 ήταν κυνηγοί.
0: Ναι. Αυτούς έπρεπε να μπεις έξω να τους κυνηγάς. Να τους γάμψεις κανονικά. Αυτούς τους αξίζει. Είναι άλλο πράγμα.
1: Αχ, ωραία, ωραία. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Έχει και τα κανελόνια και έχουν και μεγάλη τρύπα αυτά. Ιωάννη μου, έχει πάει 9.30 και θα στο κλείσω. Χάρηκα πάρα πολύ που μοιράστηκες
1: και
0: εσύ.
1: Και εγώ χάρηκα που για ακόμα μία μέρα έτσι καπάκι από τη χθεσινή είπαμε πράγματα τα οποία είναι.
0: Ναι, ρε, εσύ. Από αύριο θα το σταματήσω αυτό. Θα μιλάω μόνος μου, αλλά δεν πειράζει.
1: Αύριο δεν θα μπορώ γιατί έχω πολλή δουλειά και δεν νομίζω να μπορέσω να σας ακούω. Θα δω. Δεν υπόσχομαι, αλλά. Ξέρεις, μπορείς τα πεταχτά.
0: Πώς να στο πω, ναι. Τώρα, είναι μια ερώτηση με δύο λέξεις. Δηλαδή, ποιο χέστηκε. Άμα βρεις ποιο Ιωάννη μου, να τον επικάρεις. Δηλαδή, πραγματικά, στο κλείσα μόλις τη Μούρη γιατί πήγε οριακά παρά 25 και πρέπει να κάνουμε το break. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία. Δεν βάζουμε τούτο. Το έχω ξαναπαίξει αυτό. Ορεινής Ναυπαχτίας μου φαίνεται είναι. Για να δούμε το 3 και το 10.

0: Greatest hits και μόνο εδώ στο Free Radio και χωρίς χαλί κιόλας. Αλλά τώρα, άμα πατήσω το κλικ, θα παίξει το χαλί κιόλας. Ναι, δυο κιόλας σε μια πρόταση. Go. Επιστρέψαμε, έχουμε ακόμα 23 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στις 10, 23 λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Είναι Πέμπτη σήμερα, θεωρητικά το βράδυ θα έπρεπε να έχουμε το Έχω Μία Απορία, αλλά είναι η τελευταία εβδομάδα που δεν θα έχουμε τις βραδινές μας εκπομπές. Από την επόμενη εβδομάδα και την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε μάθημα, θα έχουμε τα θερινά μαθήματα του μυθολογίου. Και την Πέμπτη θα έχουμε κάθε Πέμπτη βράδυ το Έχω Μία Απορία, όπως είχαμε και παλιά. Αχ, τι ωραία. Θα ξεράσω. Και επιστρέψαμε εδώ στη νορμάλ ροή της εκπομπής να δούμε τι άλλο έχει συμβεί, γιατί έχουμε γεμίσει, παιδιά, λαγοκέφαλους. Και είναι το καινούριο μεγάλο τέτοιο. Μη σε δαγκώσω ο λαγοκέφαλος. Δηλαδή, τώρα δεν μας κάνει και τίποτα. Εν τω μεταξύ, το ψαράκι αυτό δεν είναι. Γιατί το λένε λαγοκέφαλο, αφού δεν μοιάζει ούτε με λαγό ούτε με κεφάλι. Κάτι δόντια που δεν είναι δόντια στην άκρη έχει. Και πάει, λέει, και τσιμπάει κόσμο και κάνει κάτι τέτοια πραγματάκια. Και, δηλαδή, όταν εμείς μεγαλώσαμε, ας πούμε, μεγαλώναμε στις παραλίες και ήταν τίγκα στους σκατοκέφαλους, κάναμε τίποτα. Όχι. Αλλά τώρα θα τους επικηρύξουν και θα γιομίσουμε λαγοκέφαλους, παιδιά. Θα σκοτώνουν από παντού. Θα είναι τίγκα οι Πατησίων, οι Στουρνάρι, εκεί που Πατησίων, οι Στουρνάρι, εκεί της κακομήρας. Θα διώξουμε τα πρόβατα του ΠΚΠ που είναι βοσκάν εκεί που έχουν στη Θεσσαλία τα φωτοβολταϊκά. Που τα έχουν βάλει ακριβώς κάτω για να δικαιολογήσουν τις ανεμογεννήτριες από πάνω. Θα τα διώξουμε αυτά και θα κυνηγάμε ψάρια. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Είναι απόλυτα σουρεάλ το φετινό το καλοκαίρι. Και το μεγάλο μας πρόβλημα ότι γιομίσαν οι θάλασσες λαγοκέφαλοι. Έλα, ρε γαμώτο, το ότι δεν μπορούμε να πάμε είναι άλλη δουλειά. Αλλά και να πηγαίνατε να σας πω κάτι, θα σας τσιμπούσω λαγοκέφαλας. Οπότε άγιο είχατε που είστε πλεμπέοι, να πούμε, και δεν έχετε λεφτά και δεν μπορείτε να πάτε για μπάνιο. Έλα με τις αηδίες. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι. Η Λέσβος κάθετος Μυτιλίνη, λέει, είναι ξεκάθαρα ένα από τα πιο όμορφα νησιά μας. Εντελώς αντικειμενικά, λέει, το λέω, όχι επειδή κατάγομαι από εκεί. Ιωάννα μου, είχε τύχει κάποια χρονιά να ντυθείς θαλαμοφύλακας, να μιλάς με βέλγικη προφορά και να βρεθείς σε κάποιο beach bar και πλέον να έχεις τις χειρότερες των αναμνήσεων? Τυχαία το ρωτάμε γιατί αποκαλύπτονται πράγματα εδώ στην εκπομπή και είπα να ρωτήσω. Μπακέ, ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις, αλλά με το μπακέ γίνεται δουλίτσα. Και μιας και είπαμε για μπασκέ, μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και πάμε. Αφού έχω το σποτάκι για τα τηλέφωνα, γιατί δεν το παίζω, ρε γαμώτο. Άντε από αύριο που θα είναι normal, που θα έχω και δύο χέρια. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Όπω καλημέρα, τι χαρούλες είναι αυτές, ποπό.
1: Προσπαθώ να μην.
0: Τι?
1: Έτσι σου ρίξω τη διάθεση.
0: Όχι, παιδιά, γιατί? Όχι, είσαι στεναχωρημένη?
1: Όχι.
0: Γιατί, πάχινες?
1: Δεν αδυνάτησα κιόλας.
0: Να είδες,
1: απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν πειράζει, δηλαδή αυτό θα ήταν στεναχώρια μα ίσως ζυγαριά σου. Τώρα που είσαι εσύ, δηλαδή δες το λίγο πιο θετικά όλο αυτό. Παιδάκι μου, έχουμε τριημεράκι, τετραημεράκι. Θα πάτε στο Έλιο για καλύτερα.
1: Για καλύτερα, ναι. Θα προλάβουμε να. Ναι, ελπίζω να κάνουμε κανένα μπανανιό. Είμαστε
0: τρέχουν πέρα. Πώς πέρα δόθε, στο Αίγιο έτσι γίνεται. Πας στο Αίγιο και πηγαίνεις πέρα δόθε, πας μία στην Τρυπητή, μία στην Άκολη.
1: Α, ναι,
0: έχει μια παραλία στο Αίγιο που τη λένε Άκολη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, δεν πρόκειται να δεις καμία πάνω που να είναι. Αλλά την παραλία θα τη δεις. Τέλος πάντων, είσαι πανέτοιμη.
1: Εσύ είσαι έτοιμος? Τίποτα δεν έχω ετοιμάσει ακόμα.
0: Τίποτα?
1: Ψυχολογικά είμαι, αλλά πρακτικά δεν είμαι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, τι έχεις πάθει, βρε Νάντια μου? Φέτος
1: δεν πρόλαβα.
0: Γιατί, τι έκανες?
1: Έχω πήξει λίγο στη δουλειά και αργώ να κλείσω, οπότε δεν. Σήμερα θα τα ετοιμάσω.
0: Τι να κλείσεις, συγγνώμη, χθες τι ώρα έφυγες από τη
1: δουλειά? Τελευταία πλυντήρια. Ήμουνα τηλεργασία, χθες άστο, 6 παρά.
0: Ωραία, είχες αφήσει το PC 6 παρά, ωραία.
1: Δεν
0: έκανες εσύ δουλειά στα αυτόχρονα?
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κάθεσαι μπροστά από το PC και στέκεσαι εκεί πέρα απίκο?
1: Ναι, ναι. Δουλεύω, δεν κάθομαι απλά.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Και μετά τις 6.30 τι έκανες?
1: Είχα μία δουλειά. Άλλη δουλειά.
0: Μπα, αφήνουμε θολά τέτοια. Έχω μία δουλειά και δεν το λέμε και τέτοια.
1: Όχι, δεν τρέπομαι να σου το πω. Όχι, είναι ένα γιατρό. τον έχει δει.
0: Ο γιατρός είναι γκόμενος. Μήτους αυτή είναι ξενέρωτη.
1: Όχι, δεν είναι γκόμενος.
0: Τι δεν είναι γκόμενος, γκόμενα. Αποφάσεις τώρα να το γυρίσεις.
1: Όχι, όχι, άντρας είναι, ναι. Αλλά δεν μου είναι τίποτα ο άνθρωπος.
0: Γιατί δεν είναι άσχημος.
1: Δεν ξέρω, γιατί φοράει μάσκα και δεν τον είδα καλά.
0: Όπου πήγε στο γιατρό και βγήκε αυτός με τη μάσκα. Τι, του Ποπάι, ναι. του Ντόναλτ, τι φορούσε.
1: Όχι, αυτή τη χειρουργική, την ξενέρωτη.
0: Και είσαι καλά, σε εξέτασε διεξοδικά.
1: Όχι, όχι, πήγα τον Αχιλέα. Βασικά είναι ορθοδοντικός.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με τον Αχιλέα μια διαδικασία με τα δόντια. Και είχαμε ραντεβού.
0: Άστο το παιδί, μην του βάλετε τώρα, μην του τα κάνετε αυτά.
1: Μην
0: τα κάνετε. Τα σιδεράκια και τι αηδίε, να πούμε, μην τα κάνετε. Δηλαδή και εμένα όταν ήμουν μικρό μου λέγανε να βάλει σιδεράκια και εγώ ήθελα να φυλάω τι συμμαθητριέ μου. Και δεν έβαλα. Και εντάξει, έχω στραβά δόντια.
1: Είναι ενθουσιασμένο. Είναι ενθουσιασμένο, δεν ξέρω αυτή η γενιά. Και θα τα βάλει και χρωματιστά. Πολύ χαρά έχει που θα βάλει σιδεράκια.
0: Τι χρωματιστά, παιδάκι, φράχτη θα του βάλετε του παιδιού.
1: Εγώ τι είπα τώρα που υπάρχουν τα διάφανα. Εσύ θες να βάλεις χρώμα. Θέλει να βάλει χρώμα στα κόκκινα.
0: Να χαμογελάει μπλε και τέτοια. Να τα κάνετε και φωσφοριζέ. Να αναβοσβήνουνε.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν παίρνω θέση στο.
0: Θα περάσουν και μερικοί μήνες. Θα του δώσει να κρατάει ένα αστέρι στην ανάταση. Να του κάνετε εξουσιακό δέντρο. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, δεν ήξερα ότι υπάρχουν χρώματα.
0: Πού είσαι εσύ να πεταχτεί και να προστατεύσει το παιδί σου, να πούμε το μητρικό το αίσθητο.
1: Εγώ είπα απλά για τα διάφανα, αλλά μετά μου λέγω θέλω χρωματιστά να επέμβω. Δεν τα έχουμε ελεύθερα τα παιδιά μας.
0: Να μην του βάλεις καθόλου, δεν πειράζει. Θα είναι λίγο στραβοδόντης, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ είμαι. Είδες να έχω πρόβλημα.
1: Αλήθεια.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Δεν το έχω προσέξει. Όχι, μωρέ, δεν θα είχε θέμα, αλλά είπαμε να πάμε να τον δει.
0: Βάλτε δύο σιδεράκια. Να σου πω, εδώ έχει και ένα σιδερένιο πνεύμα. Βάλ του και ένα σιδερένιο, πότε δεν ξέρεις. Κοίτα, εδώ έχει τέσσερα ξύλινα πόδια από ένα πειρατή του 1800. Βάλ του και αυτά. Δεν είναι έτσι.
1: Τέλος πάντων, τι ήταν η δουλειά μου εχθές. Δεν θα το έχεις σκεφτεί μάλλον ακόμα.
0: Για πες του το.
1: Τι να σου πω κι εγώ. Ξέρω, και τα άλλα παιδάκια που φοράνε πώς τα φυλάνε.
0: Τα άλλα τα παιδάκια μπορεί να φυλάνε τους μαθητές τους. Δεν μας νοιάζει αυτό. Εμείς ο Αχιλλέας θέλουμε να. Να ξεφύγει από το μυθολογικό πρότυπο.
1: Τώρα δεν. Ναι, τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, πήγατε λοιπόν στις 6 στον οδοντίατρο.
1: Όχι, οι 6 έκλεισα. Μα είχα να πάμε 7 είχαμε ραντεβού. Και να σου πω και την αλήθεια, έκανα λάθος το ραντεβού. Το είχαμε 6 και εγώ πήγα 7.
0: Σε τι γιατρό το πήγε το παιδί.
1: Όχι, όχι, μου λέει είχατε 6 ραντεβού. Αλήθεια. Εγώ έχω σημειώσει 7. Άντε ρε
0: να πούμε, δεν φτάνει που θα έρθουμε να σου κουμπίσουμε τα λεφτά μας, να πούμε, θες και τον έβρισες, μπήκες μπροστά.
1: Εντάξει, όχι, γιατί ζήτησα συγγνώμη και λέει εντάξει, θα σας εξυπηρετήσουμε.
0: Ρενάντια, όλα λάθος. Όλα λάθος τα κάνεις. Τι έχεις πάθει.
1: Όχι και.
0: Έπρεπε να μπει μέσα.
1: Ποιο είναι το σκρουτοράκι, όχι. Όχι, λάθος.
0: Τέλος πάντων, και γυρνάτε μετά.
1: Τον άνθρωπο φοβήθηκα ότι θα με βρει σήμερα. Γυρίσαμε μετά, είχαν προπόνηση. Τέλος πάντων, δεν ήμουν και έτοιμη να τα φτιάξω.
0: Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Από άλλες συνθήκες θα τα έχεις έτοιμα, νομίζω.
1: Θα τα έχεις έτοιμα το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι όμως. Τα παιδιά μέχρι και χθες είχαν προπόνηση. Έβαλα πλυντήριο.
0: Ναι. Για ποιο
1: να
0: λόγο.
1: Να στεγνώσουν να τα φτιάξουν.
0: Αφού θα τα ξαναβρωμήσουν.
1: Να τα πάρω βρώμικα. Ωραία. Και.
0: Συγγνώμη, τις κάλτσες τους, ας πούμε. Δεν θα ξαναβρωμήσουν οι κάλτσες. Τα βρακιά. Πάλι βρώμικα θα είναι. Δηλαδή και που τα καθαρίζει δεν είναι ότι θα μείνουν έτσι.
1: Βρώμικα. Καλά το πώς θα γυρίσουν οι βαλίτσες, δεν το συζητάω. Μην πάρουμε κι αλλού παιδιά ρούχα.
0: Ναι, εύκολο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και θα τα πετάτε στον δρόμο, να χάσετε τον δρόμο για το Αίγιο, σαν τον Κοντορεβιθούλη, να πούμε, αλλά στο πιο μυρίζογλου.
1: Όχι, όχι, η μανούλα θα τα βάλει καθαρά, μοσχομυριστά, με τα ανεσεσεράκια του, τα πράγματά του όλα. Για ανεσεσέρ,
0: παιδάκι μου. Άστο να βιώσει, παιδάκι μου, την παιδική ηλικία τη δικιά μας. Ποια είναι SSR που πηγαίνανε με μια σακούλα που σκλαβενίδι να πούμε και είχε μέσα ό,τι θες. Κάλτσες, παπούτσια, δικά σου αλουνού. Τι ωραία που περνούσαμε.
1: Αυτό, ο μικρός είχαμε ένα καυγά γιατί δεν ήθελε να πάρει τη βαλιτσούλα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, πού θες να τα βάλω, σε σακούλα του σούπερ μάρκετ. Αυτό ακριβώς το είπα κι εγώ.
0: Μα τώρα βαλιτσούλα να πούμε ο ποδοσφαιρισταράς. Έχεις δει εσύ ποτέ το Ρονάλντο, ας πούμε, να κουβαλάει τη βαλίτσα του μαζί.
1: Δεν τον έχω δει πώς πάει στην προετοιμασία, πώς πάει στο ξενοδοχείο.
0: Τέλος πάντων, να σου πω, φέτος τα κάνεις όλα λάθος. Δηλαδή δεν αφήνεις ούτε ένα περιθώριο που να. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, συγκεντρώσου λιγάκι.
1: Γιατί λίγο η μανούλα, γιατί τι τα κάνω λάθος. Θα τα ετοιμάσω τα παιδιά μου μια χαρά, όλα με τα παιδιά μου.
0: Άμα τα ρωτήσεις, αδιαφορούν τα παιδιά, δεν τους νοιάζει. Ξυπόλυτα να πάνε. Το θέμα είναι να πάνε εκεί να παίξουν τους φίλους μπάλα στο Αίγιο.
1: Εγώ θα είμαι σωστή να βάλω αυτά που μου ζήτησαν οι προπονητές.
0: Οι προπονητές είναι κι άλλοι μεγάλοι, είναι σαν και σένα και αυτοί αποστηρωμένοι, δεν ξέρουνε.
1: Είναι και πιο μεγάλοι από μένα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Είσαι καταπληκτική στην τούρτα πάντως, οφείλω να το ομολογήσω.
1: Την είδες, ναι, κορμάρα.
0: Ναι. Ήσουν απίστευτα, δηλαδή εγώ άμα ένα οτοστόπ στο σκάνι από οδηγάς, το έκανα.
1: Αυτά είναι πιο κοντά τα πετάλια και τα φτάνουν ανά πάσα. Μάλλον ό,τι ύψος και να έχεις.
0: Είναι προσαρμόσιμο μένα, αλλά η θέση οδήγησης είναι παρεμφερής με το αυτοκίνητο. Δεν έχει πολύ διαφορά.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλο βάθος κάτω τα πετάλια. Όχι.
0: Okay. Μπορείς άνετα να μπεις μέσα, σε βάλουμε στο τασάκι δίπλα εκεί πέρα στην Παναγίτσα και σε κάτι σταυρουλάκια που κυκλοφορούν και στον μπρελό και εξατμίσεις ο Μίτσος και θα είναι υπέροχο το ταξίδι σου.
1: Ωραία θα είναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα.
1: Α, μετά δεν με ρώτησες και σήμερα, έχω και άλλη δουλειά. Έχω και άλλη δουλειά μετά που δεν προλάβω να δω τι ώρα θα το φτιάξω. Έχω κανονίσει και πεντικιούρ που δεν το θυμόμουν.
0: Τι πεντικιούρ, παιδιά, ποιος θα κοιτάει τα νύχια από τα πόδια σου βλέποντας το καταπληκτικό σου κορμί, το θεληματικό σου στήθος να προτάσετε ελεύθερο.
1: Σκέτο το ένα με το άλλο.
0: Την ώρα που θα κάνεις το τόπλε στο Αίγιο. Ποιος θα κοιτάει τα νύχια σου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πετάξεις τα στήθια σου στο Αίγιο.
1: Το είχα κανονίσει το πεντικιούρ, θα πω. Πρώτον. Δεύτερον, όχι, δεν θα πετάξω τόπλε.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Επιστρέφουμε πίσω στο φέτος, θα κάνεις όλα λάθος.
1: Θέλω να σου εξηγήσω και να σου θυμίσω ότι θα είμαστε με όλους τους γονείς και μπαμπάδες και μαμάδες και από την ομάδα.
0: Οι μπαμπάδες να δούνε τι χάνουνε και οι μαμάδες να φάνε να πούμε τα συγκαλά τους που εσύ έχεις το θάρρος και πετάς το στήθος σου έξω στο Αίγιο.
1: Και να φύγουν και τα λαγοκέφαλοι.
0: Στην αρχή της παγκόσμιας τουρνέ που κάνεις Ξώστη την Άντια. Τώρα κοντά σας και στο πανηγύρι του Άγιο Σώστη. Δηλαδή.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή αυτή η αποστήρωση που έχει πάει δεν ξέρω γιατί.
1: Και αν πάω σε αυτή την παραλία, πώς την είπε.
0: Στην Άκολη.
1: Που δε, σε αυτήν. Ναι. Που μπορεί να μην τον πάω εγώ στους άλλους γόνους, θα πάω και για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Οπότε να είμαι άγνωστη μεταξύ αγνώστων.
0: Σοβαρά. Και εκεί υπάρχει περίπτωση να πετάξει το πάνω μέρος του σουτιέν.
1: Πόσο κόσμο να έχει 25-26 Ιουνίου.
0: Έτσι, τώρα που το είπαμε. Τώρα είναι τη κακομοίρα.
1: Ορίστε.
0: Θα περιμένουν όλοι στην άκολη την έγκολη. Πρόσεξε. Το άλφα το στερητικό γίνεται το εν το προσθετικό και είμαστε καλά. Είναι θέμα συντακτικού περισσότερο.
1: Θα με καταλάβουν. Δεν θα μιλάω.
0: Καλά.
1: Μόνο εγώ θα τα βγάλω έξω.
0: Στο λουκουματζί. Φέρε και από. Δηλαδή κάτι θα μιλήσει.
1: Θα βάλω τον πάνω μου καλέσει το λουκουματζί.
0: Τέλος πάντων, άντε τι να σας κάνω τώρα, σας αφήνω περιθώρια, αλλά θέλω να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, θα αφήσω και τις άλλες δύο μαμάδες που θα έχω αύριο όμως, θα τα βγάλουμε παρέα.
0: Παρέα θα τα βγάλει και θα πάνω να σας παθανατίζει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, αν χαλάσει η φωτοβραχή μηχανή και θέλει απλά να έχει έντονη την ανάμνηση και πρέπει να σας χουφτώνει για να μεταδώσει η αίσθηση της αφής, αυτό που η εικόνα, να πούμε, δεν μπορεί να περάσει από τον αμφιβληστροειδή, και αυτό σωστό. Τώρα,
1: ναι,
0: αν θέλετε να ξαναβρεθείτε αργότερα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να πλακωθείτε σε ένα ομαδικό όργιο, να πούμε, να ξεγκαγκανιάσετε το ένα στον άλλο και να κάνετε πράγματα ακόλαστα και συχαμένα μεταξύ σας, και αυτό πάει.
1: Σε φιλικό επίπεδο, γιατί είμαστε γονείς, έχουμε τα παιδιά μας μαζί συμπαίκτες, όλα επιτρέπονται.
0: Τώρα, αν θέλετε να διώξετε τα παιδιά από το ίδιο και να μείνετε εσείς, να συνεχίσετε να ξεγκαγκανιάζεστε, να φύγεις εσύ γιατί έχεις να πλύνεις κάτι βαλίτσες με άπλυτα, να μείνει ο Πάνος και να συνεχίσει να φασώνεται ανελέητα, να πούμε, καθιστώντας το Αίγιο, την πρώτη περιοχή που νίκησε το δημογραφικό σε χρόνο ΔΤ το 2026. Εντάξει, και αυτό παίζει.
1: Δεν μας τα λες καλά.
0: Πώς δεν σας τα λέω, μια χαρά τα λέω. Έχω καλή άρθρωση, μπορεί να έχω στραβά δόντια που λέγαμε. Δεν έβαλα σιδεράκια, αλλά τα λέω καλά.
1: Όχι. Εντάξει, θα μείνουμε εκεί στα Πέριξ. Δεν χρειάζεται τώρα μου, δηλαδή, να ανοιχτούμε.
0: Να σου πω κάτι, δεν τον αγαπάς πάρα πολύ τον σύντροφό σου.
1: Ναι,
0: δεν
1: νιώθεις... του κάνω ένα δώρο.
0: Ναι, όχι δώρο, δεν χρειάζεται δώρο. Γιατί το δώρο πάνε πει ότι είσαι εσύ εξουσία πάνω του. Δεν θες να τον βλέπεις χαρούμενο.
1: Ναι.
0: Ωραία, πραγματικά. Δηλαδή έρχεται και σου λέει ότι κοίτα, θα με έκανε απίστευτα χαρούμενο να πάρω τις άλλες 80 μαμάδες που θα είναι εκεί και να ξεγκαγκανιαστούμε στο Αίγιο, ενώ εσύ ψάχνεις πού να τοποθετηθείς στην άκολη, διότι δεν ταιριάζεις συντακτικά. Λοιπόν, δεν θα ήταν πολύ χαρούμενο αυτό.
1: Άμα το ήθελε τόσο πολύ και μου το ζήταγε έτσι και τα βίσια.
0: Δεν χρειάζεται να το ζητήσει, το θέλει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να στο ζητήσει, γιατί σε στριμμένη, σε ξυνίεση τώρα, δεν το βλέπεις.
1: Α, να το κάνω από μόνη μου να τον αφήσω.
0: Ναι, δηλαδή μην πας.
1: Παραχωρήστε. Κορίτσια, ορίστε. Α, να μην πάω κιόλας.
0: Ναι.
1: Α, να κάτσω εδώ μονάχη μου.
0: Ναι, όχι μονάχη σου, ρε παιδάκι μου. Θα έρθω εγώ να πάμε για μπάνιο.
1: Για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε εκεί, στο Αίγιο.
0: Σιγά μου, σε πάω στο Αίγιο. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό θα του κάνεις δώρο για να αποδείξεις και εσύ το πόσο τον αγαπάς. Το πόσο νοιάζεσαι για τη χαρά του. Έτσι είναι τα ζευγάρια. Ναι. Αλτρουισμός.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Α, του αξίζει ένα τέτοιο. Ένα Σαββατοκύριακο τέτοιο του αξίζει.
0: Όχι ένα, πολλά του αξίζουν.
1: Ο άνθρωπος έχει κάνει
0: γενική καθαριότητα, να πούμε, την πολυκατοικία απ' όξω. Βγαίνει και μετράει με το χάρακα την πιγκόνια που μεγαλώνει. Κάνει τέτοια πράγματα και εσύ δεν το αναγνωρίζεις.
1: Τώρα έτσι που με λες, με στεναχωρίζει, ναι.
0: Ναι, μα εσύ τα έχεις κάνει, ναι.
1: Μου αξίζει.
0: Τέλος πάντων, άντε, εγώ φύτεψα το σπόρο και αναλόγως τώρα ό,τι θες το κάνεις εσύ, το γλαστράκι.
1: Εντάξει, θα το ποτίσω.
0: Ωραία. Και αύριο το πρωί που θα είσαι στο ταξίδι, εγώ θα επικοινωνήσω να δω πώς πάει το σχέδιό μας.
1: Εννοείται, θα είναι και άλλες οι μαμάδες, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, με τις άλλες θέλω να μιλήσω. Με σένα, εντάξει, ξέρω.
1: Αποστηρωμένοι,
0: εντάξει, αλλά καταπληκτικά πλένουν.
1: Θα πάρεις τις άλλες. Οι άλλες δεν έχουν, δεν είναι για να δούμε.
0: Και να έχουν, παιδάκι μου, είναι δυνατόν να συγκριθούν με σένα.
1: Σαν τα δικά μου.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Με έτσι. Τα πλαϊνούλια αυτά που κοντζάμε αυτοκρατορία των Κλίγκων είναι ικανοί να έρθουν να κατακτήσουν τη γη μόνο για αυτά, για το τι μαλφές του πλανήτη. Έλα τώρα.
1: Να μιλήσεις και με τις άλλες, ναι, να
0: δεις ανοιξινές. Ναι, όσο εσύ δεν θα είναι. Άντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα στο κλείνω στη μούρη, ναι.
1: Άντε κλείσ' το μου. Ναι, άντε, πέρασε η ώρα.
0: Ναι, πέρασε η ώρα μου. Πάει, τέρμα, πήγε 6 ώρα. Πάμε στον ορθοδοντικό πάλι. Ό,τι το κακόμενο το πιτσιρίκι να πούμε. Θα του βάλουν, θα μιλάει έτσι. Θα πάει στο θύθι. Να, εδώ η Γιούλα που λέει: τι της λες της κοπέλας, ρε Αλέξανδρε. Άσε το παιδί, λέει, να βάλει σιδεράκια στα δοντάκια του. Λέει: όχι σαν και εμένα που μου είχαν πει να κρατήσω 2 χρόνια και τα κράτησα μόνο έναν και τελικά είμαι σαν Γκουνέλη. Ναι, αλλά αποτέλεσες έμπνευση για τον ίδιο τον Μιχάλη να γράψει κοντζάμ τραγουδάρα. Είσαι σαν Γκουνέλη και όλοι οι υπόλοιποι είσαι σαν αρκούδα. Πράγμα που σε βλέπουν στον δρόμο και σε φωτογραφίζουν ανελέητα. Όλοι φυσιοδίφες, καθώς δεν έχουν ξαναδεί το πλάσμα από το Τσερνόμπιλ. Δηλαδή, μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Να βλέπουμε και τα θετικά. Αφήστε το πιτσιρίκι και πάνε να του βάλετε σιδεράκια και αηδίες, να πούμε. Τέλος πάντων. Και η Μαρίτα που λέει: έχει και με γκλίτερ σιδεράκια που τώρα λέει και ο γιος μιας φίλης μου λέει: χαίρεται πολύ που τα έβαλε. Παιδιά, η δουλειά του γονιού είναι να προστατεύσει το πιτσιρίκι. Δηλαδή έρχεται το ζαβό και σου λέει: θέλω γκλίτερ σιδεράκια. Με παλιές λογικές έφευγε μια παντόφλα νούμερο 38, μέχρι να σε βρει στην καρκάλα είχε φτάσει στο 45, μύριζε 54 και δεν ξαναμιλούσες. Και σου είχε σπάσει και το δόντι που θέλεις να ισιώσεις. Είναι λίγο διαφορετικά. Και εδώ ο φίλος ο Ιωάννης που λέει: φωτογραφίες λέει από τον πλάτανο Ναυπακτίας πριν 16 χρόνια. Και μας έχει στείλει εδώ, προφανώς αυτή η φωτογραφία είναι ο Ιωάννης φυτρωμένος. Είναι το κεφάλι, είναι το σώμα του Ιωάννη σε ένα παγκάκι και από το κεφάλι του Ιωάννη φεύγει ένας πλάτανος μέχρι απάνω. Από τότε με την κλιματική αλλαγή, κρίση, δεν θυμάμαι ποιο παραμύθι είναι αυτό, μια φορά και έναν καιρό, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, γαμώτο. Κοίτα να δεις. Και επιπλέον κοίτα να δεις ότι σήμερα στο τέλος εκπομπής. Έλα ρε εσείς και περνούσαμε υπέροχα. Και δεν έχει και τάκι φωτίου μετά. Ούτε σταύρο έχει το βράδυ. Τι Πέμπτη είναι αυτή, δεν πειράζει. Είναι η Πέμπτη η οποία θα λειτουργήσει σαν προπομπός για την αυριανή Παρασκευή. Που θα έχει και τάκι, θα έχει και ντύμη, δεν θα έχει σταύρο. Αλλά εντάξει, άμα θέλετε, παιδιά, να σας δώσω εγώ το τηλέφωνο, τον παίρνετε τηλέφωνο συνέχεια. Του αρέσει, μου έχει πει ότι του αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά οι άντρες θαλαμοφύλακες που ντυνόσασταν βελγίδες στη Μυτιλίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Πρωί είναι ηλίθιε. Ναι, αλλά εγώ αυτό ξέρω να λέω. Εδώ μαζί μας στους 98,1 του Athens Free Radio. Θυμίζω, σήμερα δυστυχώς δεν θα έχουμε τη βραδινή μας την εκπομπή. Το έχω μία απορία. Αλλά όλα αυτά τελειώνουν, καθώς από εβδομάδα θα έχουμε και Τρίτη Μυθολόγιο και το βράδυ της Πέμπτης το έχω μία απορία. Και τα ξαναλέμε φυσικά αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Για να βρούμε τώρα και Element O, το ούτρο. Πού είναι το ούτρο? Α, βρήκα το ούτρο ρε εσείς. Μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα που θα την δείτε στο λιβάδι της ζωής σας. Θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα και να σας πει μπα, εκείνη η ώρα να της πείτε κι εσείς μπα.
2: Ερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,
0: ναι.
2: Ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ωραία τα λέει το παιδί. 5.000 καμινιάτικο, αφού τα λέει ωραία.
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Ενά τώρα, πάλι με πιέζεις. Δεν μπορώ να λέω, δηλαδή. Όχου, ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Ωραία, αλλά επειδή με πιέζεις, δηλαδή μην νομίζεις. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

9.81, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 5 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future. Αυτό της Πέμπτης. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Classic Hits Radio. Free 98.1.

J-Law. 1999. 32 Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε άνοδο ενός βαθμού ακόμα. Σάββατο Κυριακή σταθεροποιείται στα σημερινά δεδομένα και από Δευτέρα θα τα δούμε. Να είμαστε γεροί και δυνατοί, τίποτε άλλο. Εμπιστευτικό. Καλησπέρα Νάσο. Καλησπέρα Νικόλα.

The KLF. What time is love? 1988. Στους δρόμους της πόλης τώρα. Εθνική όδος Αθηνών Λαμίας, άνοδος κάθοδος σε εξαιρετική κατάσταση, εκτός εκεί από την Αττική όδο που δημιουργείται το φαινόμενο του μπουκαλιού, τα ξέρετε αυτά. Παραλιακά μόνο το ρεύμα προς Πειραιά θα σας ικανοποιήσει. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείων σε εξαιρετική κατάσταση. Άνοδος Κηφισίας επίσης σε εξαιρετική κατάσταση. Μόνο το ρεύμα προς Πατησίων της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι ικανοποιητικό. Λεωφόρος Αθηνών μια χαρά. Πέτρου Ράλι εξαιρετική. Πατησίων, οι περισσότεροι δρόμοι δηλαδή της πόλης. Το κέντρο έχει κάποια θέματα. Καλησπέρα Νικόλα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Ρένα. Hot chocolate. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτόπο μας free981.fm. Κάπου εκεί στο κάτω δεξιό κομμάτι του θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Αυτό είναι το λατρεμένο μου Get Lucky. Free 98.1 80s and 90s.

Βεβαίως έχουμε και ράλι Ακρόπολης, να ξέρετε. Σήμερα ξεκινάει. Και μάλιστα θα διεξαχθεί το διάστημα 25 ως 28 Ιουνίου, να ξέρετε. Φέτος η κίνηση δίνεται στο Λουτράκι, να ξέρετε. 17 ειδικές διαδρομές συνολικά. Θα υπάρχει όμως και μια υπερειδική διαδρομή, η οποία θα γίνει στο The Ελληνικών Sports Park. Ασφάλτινη, μήκους σχεδόν 2 χιλιόμετρων. Οπότε να ξέρετε ότι θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν θα φτάσει το Ράλι Ακρόπολης στην Αθήνα. Ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή εκεί.

μπλέξετε, το καταλαβαίνετε και κανείς δεν το θέλει. Αυτό είναι και νότια προάστια, είναι και Σαββατοκύριακο. Τα συμπεράσματα δικά σας, οκ. Okay?

Μάλιστα, SMC 1994, Think About The Way. Από τους δρόμους του Μεξικό στις κερκίδες του Μουντιάλ, ο Μέρλιν, η Πάπια, είναι η αναπάντηχη μασκότ για το Μουντιάλ 2026. Ακριβώς έτσι, μια πάπια που φοράει φανέλα και κάλτσες είναι ο αναπάντεχος πρωταγωνιστής του Μεξικό για το φετινό Μουντιάλ. Να σας πω ότι ο Μέρλιν είναι μια πάπια 2 ετών ντυμένη στα χρώματα της εθνικής ομάδας του Μεξικό και μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ανεπίσημη μασκότ του τουρνουά. Οι εικόνες του Μέρλιν να περπατά περήφανος στους δρόμους της πόλης φορώντας τη χαρακτηριστική πράσινη φανέλα και κάλτσες κέντρωσαν εκατομμύρια προβολές με τους φιλάθλους πλέον να ζητούν επίσημα την παρουσία τους στις κερκίδες των σταδίων. Να σας πω ότι ο Μέρλιν είναι ένα σύμβολο πολύ πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Η ιδιοκτήτριά του, η Κάρλα Γκόμες, βγάζει το ψωμί της πουλώντας νερά και αναψυκτικά με ένα μικρό καρότσι και ο Μέρλιν την ακολουθεί παντού, να σας πω. Και βεβαίως οι άνθρωποι στο Μεξικό την ξέρουν καλά. Πάρα πολύ ωραία μασκό, θα μπορούσαν να το είχαν σκεφτεί από πριν οι διοργανωτές. Σαν τελικά, είναι εμπιστευτικό για τον φίλο.

0: Μου έχει στείλει και φωτογραφία. Απίθανη ο Γιώργος και μου γράφει από κάτω λεζάντα. Δεν μεγαλώνουμε. Απλά είμαστε αναλογικοί.
1: Εσύ πάλι τι τάξη πας? Φώναξε μου τον κηδεμόνα σου.

0: αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου μαζί με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Σπύρο Ξυπολόπουλο θα βρεθούμε στα Dex του Nine Club στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 119. Οι πόρτες ανοίγουν στις 11. Θα παίξουμε τα αγαπημένα μας 70s, 80s και 90s. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Αυτό ήταν ο Kirk, Love and Pride του 1984, παρακαλώ. Βρισκόμαστε 35 μετά τις 6, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8, παρακαλώ. Free 98.1 80s and 90s.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι στην Ευρώπη έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη τα τελευταία 4 χρόνια. Ανακοίνωσε την προηγούμενη Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και μας δίνει βεβαίως συμβουλές για την προστασία από τη ζέστη και σας τα λέμε τώρα, όχι πιο πριν, τώρα που σήμερα και χθες δηλαδή έχει αρχίσει και στη χώρα μας η ζέστη να δείχνει τα δόντια της. Έτσι λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας συστήνει να μένουμε μακριά από τον ήλιο τις ώρες με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αν χρειαστεί να βγούμε έξω το μεσημέρι, να αποφύγουμε τη σωματική καταπώνηση και να αναζητάμε σκιερά σημεία. Εφόσον είναι δυνατόν, περάστε 2 ή 3 ώρες την ημέρα σε δροσερό χώρο και να παρακολουθείτε τις επίσημες προειδοποιήσεις για καύσωνα στην περιοχή σας. Για να διατηρείτε επίσης το σπίτι δροσερό, να κλείνετε τα παράθυρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, να χρησιμοποιείτε πατζούρια ή στόρια, να ανοίγετε τα παράθυρα μετά τη δύση του ηλίου όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, να ρυθμίσετε το κλιματιστικό τουλάχιστον στους 27, έτσι, και αν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε και ανεμιστήρα για μεγαλύτερη αίσθηση δροσιάς, να πίνετε πολύ νερό, περίπου ένα ποτήρι ανά ώρα, να κάνετε δροσερά ντους ή μπάνια, να βρέχετε το δέρμα σας με υγρό πανί ή νερό ή ψεκασμό νερού, να φοράτε ελαφριά και ανέτα ρούχα, καθώς και ελαφριά σεντόνια κατά τον ύπνο, και όταν βγαίνετε έξω να χρησιμοποιείτε, καπέλο με φαρδί γύσο, γυαλιά ηλίου και βεβαίως αντιλιακό. Τα καταλάβαμε, τα καταλάβαμε. Αυτό παίζει για την Ελληνίτσα.

0: Texas Midnight Runners στο Common Lane. Καλώς ορίζω τη φίλη μου την Άντια. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο που μου υπενθυμίζει ότι τώρα με τη ζέστη βάζω και ένα μπολ νεράκι για τα αδέσποτα ζωάκια της περιοχής και ένα κουτάκι μπύρα για τα αδέσποτα πες το μπυράκια της εποχής.
1: Κόψω βρε παιδάκι μου, είσαι ποτήρι και ζημιά, κόψω να πάει στο διέλο.

0: Μάλιστα, έρθα και it, where is my man. 1983, να σας θυμίσω. Θα πάμε τώρα Ολλανδία. Και για την ακρίβεια θα σας πάω σε ένα μικρό χωριό ψαράδων, δίπλα στις λίμνες του Άμστερνταμ. Μια μικρή πόλη, το Αλσμέρ. 33.000 κάτοικοι όλοι και όλοι. Λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άμστερνταμ. Μια πόλη, μια μικρή γωνιά της γης που πριν ακόμα ξημερώσει γίνεται το επίκεντρο μιας βιομηχανίας δισεκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Από εκεί περνάει ένα τεράστιο ποσοστό του παγκοσμίου εμπορίου λουλουδιών. Καθορίζονται οι τιμές για τριαντάφυλλα, τουλίπες, χρυσάνθεμα, χιλιάδες άλλα είδη. Κλείνονται συμφωνίες και φτάνουν αεροπορικώς λουλούδια από την Κένια, την Αιθιοπία, το Εκουαδόρ, την Κολομβία. Συνεχίζουν το ταξίδι τους προς ανθοπολία σε όλο τον κόσμο. Με την πρώτη ματιά το Αλσμέρ, αλλά ούτε με τη δεύτερη ούτε και με την τρίτη, δεν μοιάζει με τόπο που θα μπορούσε να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Δεν διαθέτει ουρανοξύστες, ούτε χρηματοπιστωτικά κέντρα και δεν αποτελεί βεβαίως τεχνολογικό κόμβο. Φάλκο, 1984, τι ακούμε?
1: Athens Free Radio, στους 98,1.

Σας θυμίζω αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρεθώ στα Dex του Nine Club μαζί με τον αγαπημένο μου Σπύρο Ξυπολόπουλο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11 και θα παίξουμε ό,τι έχουμε αγαπήσει από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Λεωφόρος Κηφισίας 119.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: I don't know. I suggest you buy as many blues albums as you can.

Καλωσορίζω το φίλο μου τον Κώστα Λούμο. Βρισκόμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 25 Ιουνίου τώρα 1945. Στη Νέα Υόρκη γεννήθηκε η Carly Simon. Το 1971 κέρδισε βραβείο Grammy Best New Artist. Η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι το You Are So Vain που ακούμε τώρα. Και ένα χρόνο αργότερα το συγκεκριμένο τραγούδι πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy, μία χρυσή σφαίρα και ένα βραβείο Oscar.

Πολύ καλά τώρα. Πάμε στις 25 Ιουνίου 1954. Στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, γεννήθηκε ο David Paets. Ήταν κιμπορντίστας στους Τότο. Η πιο εμπορική τους επιτυχία βεβαίως και ήταν το Άφρικα, το οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard το 1983. Μαζί με το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει, με συγχωρείτε, 17 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια.

1983, τώρα 25 Ιουνίου, οι πωλήσεις με το άλμπουμ Συγχρονίσιτι βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Είναι το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Περιέχει τραγούδια όπως το Every Breath You Take, King of Pain και τα λοιπά. Το άλμπουμ, να ξέρετε, θα χαρίσει στο συγκρότημα βραβείο Grammy. Αυτό είναι το λατρεμένο σας Every Breath You Take.

25 Ιουνίου τώρα 1984. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το έκτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού Prince. Σας θυμίζω ότι το συγκρότημα, το Prince and the Revolution, όπως λεγόταν τότε, στην ουσία αυτό το κυκλοφόρησε σαν soundtrack ταινίας. Δύο μεγάλα τραγούδια ξεχώρισαν από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Βεβαίως ήταν το Purple Rain, ήταν επίσης το When Doves Cry. Το συγκεκριμένο άλμπουμ σημείωσε τεράστια επιτυχία, περνώντας 24 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard και έμεινε συνολικά στα charts για 167 εβδομάδες.

Πάρα πολύ καλά. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 25 Ιουνίου 2009. Ο βασιλιάς της pop Michael Jackson φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών στο σπίτι του στο Los Angeles από τη χρήση κοκτέιλ φαρμάκων. Για το θάνατό του διώκτηκε ο τότε προσωπικός του γιατρός. Ο Michael Jackson ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 10 ετών σαν μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος The Jackson 5. Αργότερα ξεκίνησε σόλο καριέρα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Να σας πω ότι ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που προβλήθηκε τότε τόσο πολύ από το τότε ρατσιστικό MTV. Το άλμπουμ Thriller είναι το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών από τότε, από το 1982. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame δύο φορές. Έχει γραφτεί στο βιβλίο Guinness για τα 13 βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, τα 26 American Awards και τα 13 νούμερο 1 singles στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τις πωλήσεις των άλμπουμ του, που ξεπερνούν τα 1 δις αντίτυπα, παρακαλώ. Σε μια κουβέντα τις προάλλες βλέποντας την ταινία Michael, είχαμε μια κουβέντα για το ποια τελικά είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του και σαν μουσικός παραγωγός κατέληξα ότι το Billie Jean είναι αυτό που

Να σας πω ότι σήμερα όλος ο πλανήτης θα συντονιστεί σε ώρα Ελλάδος 12 και 25 το βράδυ να ακουστεί το Heal the World του Michael Jackson. Ευχαριστώ Έφη για την πληροφορία. Είσαι κολλημένη και στην κίνηση. Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 25 Ιουνίου 1963. Στο Λονδίνο γεννήθηκε ο Βρετανός George Michael. Το πλήρες όνομά του ήταν Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου. Γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 80 με τους Γουάμ, πουλώντας πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 1987 ξεκίνησε πετυχημένη σόλο καριέρα. Έχει κερδίσει 3 American Music Award, 3 Brit Awards. Αυτό είναι το λατρεμένο σας Careless Whisper. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό break των 7:30.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

35 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λόγω ημέρας, καταλαβαίνετε. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μες του τοπίου. Βεβαίως μας ακούτε. Καλωσορίζω το φίλο μου το Μιχάλη. Βόρεια Ελλάδα, αν θυμάμαι σωστά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

1987. Καλωσορίζω John John Ed Father. Και εσάς όλους που είστε κοντά μας, σας θυμίζω αυτό το Σάββατο 27 του μήνα θα βρεθώ στα Dex του Nine Club μαζί με τον αγαπημένο μου Σπύρο Ξυπολόπουλο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11 και η Φυσία σε 119 Nine Club. Θα περάσουμε υπέροχα, να είστε σίγουροι γι' αυτό.

Μάλιστα, από το 1975. Σας θυμίζω σε λιγάκι, κάτι παραπάνω από 15 λεπτά, θα έρθει στην παρέα μας ο Γρηγόρης Τάικος. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Γιάννη Μουτσόπουλο μέχρι τα μεσάνυχτα. Παρακαλώ. Classic Hits Radio. 98.1.

Όπως σας είπα και λίγο πριν, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Γρηγόρης Τάικος. Εγώ σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα. Το προηγούμενο δίωρο θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Δευτέρα. Στις 6 το απόγευμα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και να χαμογελάτε πολύ και με νόημα. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

λεπτάκια μετά τις 8 και μάλιστα 2 λεπτάκια νωρίτερα από ό,τι συνηθίζουμε. Συνηθίζουμε να βγαίνουμε στον αέρα γύρω στα 5 λεπτάκια μετά τις 8, απόψε στα 3 λεπτά μετά τις 8. Είναι μια πρόοδο σαν και στα τελειώματα της σεζόν 25-26 εδώ στον Athens Free Radio. Πολλές πολλές καλησπέρες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mixdown Radio Show, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Στον αέρα βέβαια του Athens Free Radio στους 98,1 για τα FM της Αθήνας και στον free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη. Όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε απόγευμα Πέμπτης αλλά και Παρασκευής για δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μουσικές από τις προηγούμενες δεκαετίες και όσο αφορά τις Πέμπτες. Το Mixdown Radio Show, μουσικές από τις προηγούμενες δεκαετίες, λίγο πιο κιθαριστικές, λίγο πιο new wave, λίγο πιο synth pop, λίγο πιο new romantic, λίγο πιο minimal. Αυτό που κάναμε όλη τη σεζόν θα κάνουμε και απόψε σε ένα από τα τελευταία Mixdown Radio Show για τη σεζόν 25-26. Πολλές πολλές καλησπέρας και καλώς ήρθατε στο Mixdown Radio Show. Εύχομαι όλοι και όλες εκεί έξω να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Ράξτε κάπου δροσερά καταρχήν. Με αρκετή ένταση στο ραδιόφωνά σας. Και πάμε για ένα ακόμα Mixdown Radio Show ζωντανά εδώ στον Athens Free Radio. Τα ρολόγια μας να δείξουν ακριβώς 10. Καλή μας διασκέδαση.

Βρετανική New Romantic σκηνή στις αρχές δεκαετίες του 80, το ξεκίνημα για απόψε. Mixdown απόγευμα Πέμπτης, το οποίο ξεκινάει με White Door Love Breakdown από το 1983, στην ίδια χρονολογία και η συνέχεια, επίσης από την Μεγάλη Βρετανία. Να στείλω πολλές καλησπέρες στον Γιώργο Γεωργίου. Καλησπέρα στον Γιώργο Καραγιάννη, είναι ένας από αυτούς που ευθύνονται για να ακουστεί το Mixdown Radio Show ολόκληρο μέχρι και τις 10. Ξέρει αυτός γιατί. Πολλές καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα στον Βασίλη, καλησπέρα στον Χάρη, στον Ιωάννη, καλησπέρα στον Γιώργο από το Βερολίνο, καλησπέρα στην Νικολέτα, στον Κωνσταντίνο, στον Δήμο, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στη δική μου Σόφη, καλησπέρα στο Θανάση από Κέντρο. Οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου μέχρι και τις 10 που θα είμαστε εδώ ζωντανά στον Athens Free Radio, μπορείς να το κάνεις στέλνοντας μήνυμα στο free981.fm, στην πλατφόρμα, στο site του Athens Free Radio. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο, το πατάς, κάνεις το δικό σου login και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown. free981.fm και φυσικά online και στο Messenger, στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos Β. Αν μας απολαμβάνεις από το Live24, υπάρχει πλατφόρμα επικοινωνίας και εκεί, στέλνοντας το δικό σου μήνυμα. Έχουμε τερματοφύλακα εκεί και τα αποκρούει.

σε ηλικία μόλις 20 ετών και παρακολουθώντας το ίδαλμά του, τον David Bowie, αποφάσισε να φτιάξει τη δική του μπάντα παρέα με τον φίλο του Bill. Αρχές δεκαετίας 80 την ονόμασαν Seona Dancing. Ο λόγος για τον αργότερα κωμικό ηθοποιό σε τηλεοπτικές βρετανικές σειρές αλλά και ταινίες, παραγωγό και μάνατζερ των Σουέντ στα τελειώματα της δεκαετίας του 90 και πριν αυτοί γίνουν γνωστοί. Ο λόγος για τον Ρίκι Τζερβέις, ο Ρίκι ο οποίος δημιούργησε τους Seona Dancing, βέβαια δεν τα πήγαν και τόσο καλά όσο αφορά τα τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία. Το track όμως το οποίο κυκλοφόρησαν πρώτο και τους γνωρίσαμε με αυτό, το More to Lose που ακούμε απόψε, έφτασε στο νούμερο 1 στις Φιλιππίνες. Η London Records, η δισκογραφική τους, αφού δεν κατάφερε να ανέβει στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας, τους αποχαιρέτησε και έκλεισε το συμβόλαιο, μένοντας η Seona Dancing μόνο σε δύο singles. Αυτό που ακούμε τώρα, το πρώτο τους, αλλά και το Bitter Heart, που κυκλοφόρησαν και αυτό τον ίδιο χρόνο. 1983, Seona Dancing, More to Lose. Είχαμε την κουβέντα του Ρίκη εδώ με τη Σόφη. Πολλές καλησπέρες να στείλουμε και στη Λέτα που βρίσκεται εδώ στην παρέα μας. Ο Γιώργος μας γράφει: η μέρα φεύγει, το Mixdown έρχεται, αγκαλιά με ανεμισφύρες. Έχεις καμιά κάμερα εδώ και μας παρακολουθείς? Πιο αγκαλιά δεν γίνεται.

η οποία σίγουρα είναι στο top 5 των πιο αγαπημένων και πιο πολυπαιγμένων βέβαια εδώ στο Mixdown Radio Show. Ο λόγος για τους Flock of Seagulls για αυτό το Mixdown Radio Show, Heaven is Waiting, στέλνοντας πολλές καλησπέρες στη Ζωή, στη Χαρά Κυριακίδου, στην Ελένη Καπογιώργου και σε όσους και όσες βέβαια συντονίστηκαν τώρα στην παρέα που ονομάζεται Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio. Και παρέα μας χορεύουν και γουστάρουν μουσικές από προηγούμενες δεκαετίες και από το χώρο του New Wave κυρίως.

Μια γεύση από Joy Division, Love Will Tear Us Apart, για να δικαιολογήσουμε τα μπλουζάκια που φοράμε κατά περιόδους και κυκλοφορούμε ανάμεσά σας. Ramones και Pet Sematary, για να δικαιολογήσετε εσείς τα μπλουζάκια που φορούσατε πριν κάποια χρόνια και κυκλοφορούσατε ανάμεσά μας, γνωρίζοντας με τα βία στο Pet Sematary από τους Ramones. Αλλά εντάξει, μόδα ήταν, τι να κάνουμε τώρα. Πολλές καλησπέρες και δροσερές καλησπέρες ευχόμαστε στον Γιάννη Μουτσόπουλο, ο οποίος μας απολαμβάνει από Βρυξέλλες. Βρυξέλλες τις οποίες βράζουν, από ό,τι μου γράφει εδώ στο μήνυμα του ο Γιάννης. Σημαίνες θερμοκρασίες και στη Γαλλία και στις γύρω περιοχές. Δεινοπαθούν οι άνθρωποι εκεί. Ευτυχώς υπάρχουμε εμείς λίγο για να τους δροσίσουμε. Και ακόμα περισσότερο βέβαια ο Γιάννης, ο οποίος έρχεται ακριβώς στις 10 εδώ στο Athens Free Radio με το Night Light.

στα τελειώματα της δεκαετίας του 70, μια παρέα από το Notting Hill του Λονδίνου, ο Jazz, ο Jordi, ο Paul και ο Youth δημιούργησαν τους Killing Joke. Πολλά μέλη πέρασαν και έφυγαν, ανάμεσά τους και ο Chris Kilven. Chris Kilven και Youth, τους οποίους συναντούμε συχνά πυκνά σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, με άλλα είδη μουσικής βέβαια. Ο Youth έτσι κι αλλιώς του έχει γυρίσει στο psychedelic dub, στο psychedelic chill out, αλλά και στο trance εδώ και περίπου 2,5 δεκαετίες. Η Killing Joke και το 80s στο απόψινό Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio. Mixdown Radio Show, το οποίο όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και για απόψε, κινείται σε ήχους λίγο πιο περιθωριακούς για τις εποχές τότε, σε ήχους από το χώρο του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του Electro, του New Romantic, του Minimal και του Post-Punk.

Άλλη μία από τις αγαπημένες μας μπάντες εδώ στο Mixdown Radio Show που ακούει το όνομα Tok Tok. Μάλιστα όλα τα 12-inch τους έχουν τη σφραγίδα επάνω Λόντεν. Αφού από την Κυψέλη μεταφερόμασταν στον Πειραιά για να τα προμηθευτούμε εκείνη την περίοδο, εκείνη την εποχή όπου δεν μπορούσαμε να τα βρούμε σε κανένα από τα δισκοπολία της περιοχής. Ακριβώς αυτό, η Tok Tok Today. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Κωνσταντίνο Πασαδέος. Πιστεύω ότι μας απολαμβάνει μέσα από το δικό του βιβλιοπωλείο κάπου εδώ στα Ανοπατήσια. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, καλησπέρα στο Τζόρνταν, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει τον επόμενο μήνα σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό το που τραγουδάει ο κόσμος από κάτω στο live to play for today θα το ζήσουμε και στα μέσα του επόμενου μήνα, του Ιούλη, που για άλλη μια φορά στην Αθήνα και αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ έρχονται οι Cure. Το 19 πάντως, την τελευταία φορά στην Πλατεία Νερού, ήμασταν πάρα πολύ λίγοι οι οποίοι ξεκινήσαμε να το τραγουδάμε, αλλά δεν βγήκε τελικά ή μάλλον δεν ακουστήκαμε. 15 του Ιούλη, η Cure για άλλη μια φορά στην Αθήνα. Κάποιος όμως ο οποίος είχε να έρθει πάρα πολύ καιρό και τελικά τα κατάφερε και εμφανίστηκε ήταν αυτός ο κύριος από τη Γαλλία. Ένας από τους πολύ αγαπημένους και πρωτοπόρους. Μάλιστα το συγκεκριμένο track ήταν το πρώτο το οποίο ξεχωρίσαμε από το live concert στην Κίνα και τρέξαμε πανικόβλητοι να αποκτήσουμε εκείνο το απίστευτο και απίθανο διπλό κόκκινο βινήλιο. Κόκκινος αφορά το εξώφυλλο. Λόγος για τον μάγο και θρύλο βέβαια της ηλεκτρονικής μουσικής Ζαν Μισελζάρ. Magnetic Fields Part 2 στην Maxi εκτέλεσή του.

Μια βραδιά στο Σταυρογνιάρχος, την οποία βέβαια την περιμέναμε λίγο πιο φαντασμαγορική όσον αφορά το Laser Show. Δεν πειράζει όμως, για τα ελληνικά δεδομένα μια χαρά ήταν. Ακούσαμε αυτά που θέλαμε να ακούσουμε και είδαμε βέβαια ζωντανά αυτόν τον θρύλο που ονομάζεται Ζαν Μίσελ Ζαρ. Magnetic Fields Part 2 και φινάλε της πρώτης ώρας για απόψε με Ideal Husbands. Αυτό είναι το Out of the Factory Into the Woods. Από αυτό έχουμε εμπνευστεί για ένα από τα tracks τα οποία έχουμε δημιουργήσει στον χώρο του trance γύρω στα 20 χρόνια πριν. Επιστρέφουμε στις μουσικές μας λίγο μετά τις 9 με γεύσεις από το group το οποίο θα απολαύσουμε live το Σάββατο που μας έρχεται.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Your number one station in Athens. Free FM.
4: Mixed Down Radio Show on Dex, DJ Greg Stikos, live and direct.
5: There's no need to fear, DJ Gregory Stikos.

Αν και πέρασαν μόνο 4 χρόνια από την τελευταία φορά που τους απολαύσαμε εδώ στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού, η αγωνία είναι πολύ μεγάλη και η επιθυμία ακόμα μεγαλύτερη για να τους ξαναπολαύσουμε και να χορέψουμε μπροστά τους και Suburbia και Western Girls και Opportunities και Hard και So Hard και It's Alright και Always In My Mind και It's A Sin και Left To My Own Devices και Rent και τόσα μα τόσα άλλα αγαπημένα από το δίδυμο του Neil και του Chris από τους Pet Shop Boys. Ζωντανά το Σάββατο το βράδυ στην Πλατεία Νερού στο Release εδώ στο Φάληρο στην Αθήνα.

μέσα στο Mixdown Radio Show. Σας το λέγαμε από τον Μάρτιο ότι για αυτό το καλοκαίρι ξεχάστε τις διακοπές. Όλα τα χρήματα και όλο το budget θα πάει στις συναυλίες. Με το που ανακοινώθηκαν τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, αμέσως μαύρα συννεφάκια ανέβηκαν απάνω από τη μία όσο αφορά το budget των διακοπών. Από την άλλη όμως, πολύ μεγάλη χαρά για τα ονόματα που τα οποία θα βλέπαμε από κοντά. Και όσο μεγαλύτερα σε ηλικία, τόσο επιτάσσεται να τους δούμε οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να μην υπάρξει η επόμενη φορά. Με Pet Shop Boys, Suburbia, η επιστροφή στις μουσικές του Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Στάικος, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για άλλο ένα Mixdown Radio Show Πέμπτης, με μουσικές από το χώρο του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του Electro, του Minimal, του New Romantic, του Italo Disco, του Post Punk. Καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έχουμε άλλα 55 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι και τις 10 και για αυτή την Πέμπτη για ένα ακόμα Mixdown Radio Show.

Όπως λέγει ο φίλος Γιάννης Μουτσόπουλος που ακολουθεί ακριβώς στις 10 με το Night Light της Πέμπτης. Τέτοιες μουσικές μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Indochine, Cowbanger το 1984.

που είχε ένα από τα track που τους γνωρίσαμε, αλλά ένα από τα track που τους λατρέψαμε πραγματικά και τους αγαπήσαμε. Lebanon, αυτή είναι η Human League, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80. Πολλές καλησπέρα να στείλω στον Κώστα, καλησπέρα στην Εβίτα, καλησπέρα στον Χρήστο Αντωνίου, ο οποίος έχει και γενέθλια. Πολύχρονος Chris. Και για αυτή την ώρα και για μέχρι και το τέλος του Mixdown Radio Show για απόψε, τρόπος επικοινωνίας στα δικά σου μηνύματα μέσω του free981.fm, πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά, βάζοντας το δικό σου email, κάνοντας το δικό σου login, στέλνεις το δικό σου μήνυμα μου, μία καλησπέρα, μέχρι και μία μουσική παραγγελιά, αρκεί να είναι στο είδος. Και βέβαια online και στο Messenger, στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Αν μας απολαμβάνεις από το Live24, υπάρχει και από εκεί πλατφόρμα για να στείλεις το δικό σου μήνυμα, όπως και από μιας υπάρχει τερματοφύλακας που τα αποκρούει τα μηνύματα και τα στέλνει απευθείας σε εμάς εδώ. Καλησπέρες πολλές και στο Σταύρο.

τραγουδήσαμε και τις χορέψαμε βέβαια τις περισσότερες φορές με το Dance, Dance Move. Απόψε στο Mixdown Radio Show με το Say It Again. Αυτή είναι η Dance Society. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στον Βαγγέλη Χατζόπουλο, ο οποίος έχει γενέθλια απόψε. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι στην παρέα μας. Χρόνια πολλά, Βαγγ. Μπαίνοντας με τον καλύτερο τρόπο στο τελευταίο 30 λεπτό για το απόψινό Mixdown Radio Show, πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Free981.fm για οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας.

Ένα από τα τελευταία Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν 25-26, η οποία φτάνει στο τέλος της. Θα απαλλαγείτε από εμάς για να κάνετε τις διακοπές σας στις θάλασσές μας εδώ στην Ελλάδα, κυνηγώντας λαγοκέφαλους, ανενόχλητοι.

τα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Silent Creatures με το The Sun, ένα πάρα πολύ σπάνιο 7-inch που απολαύσαμε λίγο πιο πριν. Όσο αφορά τη συνέχεια, από το Liverpool της Μεγάλης Βρετανίας, μια μπάντα με το όνομα Can-Can μας έχει χαρίσει μόλις 3 singles, μάλιστα τα 2 από αυτά EPs, δηλαδή περιλαμβάνουν περισσότερα από 2 tracks. Αυτό που σίγουρα χορέψαμε περισσότερες φορές στη ζωή μας είναι το Changing Trains, το πρώτο EP τους στις αρχές της δεκαετίας του 80, 1981, αμέσως μετά το δεύτερο με τον τίτλο Informer που απολαύσαμε απόψε στο Mixdown.

Άλλη μια παρέα, αυτή τη φορά από το Manchester και όχι από το Liverpool. Και αυτή από τις αρχές δεκαετίας του 80, που δεν είναι άλλη από τον Morrissey και την παρέα του, του Smiths, με ένα track που πιστεύω ότι έχουμε χορέψει όλη στη ζωή μας. Big Mouth Strikes Again. Ενώ συνέχεια με έναν τύπο τον οποίο έχουμε απολαύσει και με την μπάντα του σαν Bauhaus, αλλά και σε solo καριέρα. Λίγο πιο πριν στην πρώτη ώρα τον απολαύσαμε σαν Bauhaus με το Dancing. Στα τελειώματα της δεύτερης ώρας για απόψε με το Cut

πολύ αγαπημένος Peter Murphy με το Catch You Up από τα τελειώματα της δεκαετίας του 80. Φτάνοντας σχεδόν στο τέλος για ένα ακόμα Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio. Για τις δύο ώρες που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Σάικος, ήταν το Mixdown Radio Show της Πέμπτης εδώ στους 98,1. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την Super New Wave παρέα που είχαμε και για αυτή την Πέμπτη, ανανεώνοντας το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 8. Παραμένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιάννης Μουτσόπουλος, Nightlight, ακριβώς στις 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να έρχεται ένα όμορφο, δροσερό βράδυ Πέμπτης. Τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή.

Κι όμως δεν είναι η Patti LaBelle, ούτε οι Pointer Sisters. Θα μπορούσε βέβαια, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει λίγο και το New Attitude και το Jump For My Love. Η Natalie Cole, Dangerous, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, στο καλοκαίρι του 2026 και στο ξεκίνημα ενός ακόμη Nightlight. Nightlight που έρχεται κοντά σας πάντα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο, κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος, το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, μαζί με το αντίπροτελευταίο Nightlight τη σεζόν. Τελευταίο Nightlight την ερχόμενη 5η 2 Ιουλίου. Θα μεσολαβήσει βέβαια και αυτό της ερχόμενης Κυριακής 28 Ιουνίου. Να σας καλωσορίσω όλους και να ευχηθώ καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα με τραγούδια αγαπημένα, λιγότερο αγαπημένα αλλά και πάλι όμορφα, και τραγούδια που δεν έχουν παίξει ποτέ στο Nightlight ξανά σε αυτά τα 6 χρόνια παρουσίας του, αρχικά στο διαδίκτυο και εδώ και 2,5 χρόνια και από 5 σταθμούς των FM που μου κάνουν την τιμή για τη συνεργασία. Το πρώτο από αυτά μάλιστα είναι τούτο εδώ. Και ναι, δεν έχει ξαναπαίξει σε Nightlight. Από το 1987 ένα ντουέτο από το Ηνωμένο Βασίλειο και η μοναδική επιτυχία του. Λέγοντας επιτυχία, σχετική επιτυχία βέβαια, έτσι. Η Blue Mercedes, I want to be your property.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, το Angel of the Morning, το Queen of Hearts, εκεί στο ξεκίνημα, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, η Juice Newton, A Little Love, από το 1984, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country που δεν αγαπούσε όμως και δεν αγαπά, γιατί εν ζωή είναι, μόνο την country μουσική αλλά και τα άλογα. Εμπορεύεται άλογα και μάλιστα αγαπάει, λέει, ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές ράτσες. Ένα τραγούδι τώρα που έχει ξαναπαίξει και μάλιστα πριν από κάνα χρόνο τελευταία φορά, αλλά παίζει απόψε γιατί το ζήτησε ο αναβαθμισμένος σε συνεργάτη της εκπομπής εδώ και κάποια Nightlight, Κωνσταντίνος Γεροντής. Ο Κωνσταντίνος μας πηγαίνει πίσω στο 1998 και μας θυμίζει μια επιτυχία της Αγγλίδας τραγουδίστριας και πρώην μοντέλου μόδας Tina Cousins. Αυτό είναι το Pray.

Radio 23 Classic και αν σας θυμίζει λίγο Prince, σωστά σας θυμίζει Prince, γιατί αυτό το συγκρότημα ήταν από τη Μινεάπολη, εκεί από την έδρα του Prince. Παραγωγή τους είχε κάνει ο κιθαρίστας μάλιστα των Time, ο Jesse Johnson. Tamara and the Scene, Everybody Dance, μέσα δεκαετίας 80. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, Σταύρο Μιστεγνιώτη, Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα από τον Heart, Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Γιώργο Μαλικούτη από τη Νέα Σμύρνη, Νουνούκα από Θρακομακεδόνες, Chris από τη Φιλοθέη, Γιώργο Μολφέτα, Σόφια Λαμάνου, Εμμανουήλ Βρετό, Έφη Θεοδωροπούλου, Ντίνο και Γιώργο από Θρακομακεδόνες, πολλοί Θρακομακεδόνες απόψε, και Δημήτρη Τάρα από το Χαλάνδρι. Η μουσική δίσκο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ήταν ένα παρακλάδι της soul, ξεκίνησε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ολοκλήρωσε την καριέρα της βαριά το 1982, και όπως επίσης έχουμε ξαναπεί, χιλιόματα ξαναπεί, η Σάντρα δεν είναι δίσκο, η Bonnie M δεν είναι δίσκο και διάφορα άλλα που θεωρούν ορισμένοι ότι είναι δίσκο. Αλλά κάποιοι καλλιτέχνες, όπως εδώ τώρα ο δικός μας, αυτό που έρχεται, ο σπουδαίος, ο αξέχαστος, ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος, είχα την τύχη να τον συναντήσω πολλές φορές τότε όταν εργαζόμουν ως εμπορικός διευθυντής στη Warner Music στην Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές, δυστυχώς μια φωτογραφία δεν βγήκε, αλλά πού μια λόγια τέτοια όταν συζητάς για business. Και ο Ντέμις Ρούσος λοιπόν είχε κάνει δίσκο. Ναι, το 1977, εκεί ταξιδεύουμε με το τραγούδι αυτό, δίσκο από τον Ντέμι Ρούσο, μέλος βέβαια των Aphrodite's Child, αυτού του σπουδαίου συγκροτήματος της προοδευτικής ροκ, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, και ο Ντέμις λοιπόν είχε κάνει δίσκο. Ξαναλέω, 1977, είχε περιληφθεί το συγκεκριμένο και σε μια συλλογή. Είναι το I Dig You.

Σας αρέσει, βλέπω αυτό. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν μάλλον. Σίγουρα, αν θυμάμαι καλά. Πώς μπερδεύτηκα έτσι. Ήταν το δεύτερο single του Rick Astley. Το πρώτο ήταν βέβαια το Never Gonna Give You Up. Τι ωραία τραγούδια γράφεται εδώ. Γιώργος Ομολφέτας, η Σόφη Αλαμάνου, η Χριστίνα. Τι όμορφα χρόνια, ναι. Αλλά Χριστίνα μου, έτσι όπως το γράφεις και αυτά τα αποσιωπητικά, φέρνουν δάκρυα στα μάτια μου. Δάκρυα σε μέγεθος Γερμά. Rick Astley, Together for

Forever από το 1988, ένας Rick Astley, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του πηγαίνοντας στα στούντιο της PWL, καφέ και τσάι σε καλλιτέχνες που ηχογραφούσαν. Η συνέχεια ήταν θεαματική, η εξέλιξή του, έγινε και αυτός τραγουδιστής και πόσο πετυχημένος, έτσι. Αφήνουμε τον Rick Astley και βλέπω εδώ ότι το Night Light απόψε έχει ακροατές, εντάξει, πέρα από όλη την Ελλάδα και από πολλές χώρες στη γη. Οι περισσότεροι βέβαια από την Ελλάδα, και ακολουθεί σε πλήθος ακροατών το Βέλγιο, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και το Μεξικό και άλλες χώρες με λιγότερους. Ο επίλογος μιας όμορφης ημέρας, πάρα πολύ ζεστής είναι η αλήθεια εδώ στο Βέλγιο και σε άλλες γειτονικές χώρες, με ωραίες μουσικές εδώ όμως, με τραγούδια σαν και αυτό. Από τους T-Connection και από το 1983, Love Odyssey, Love Shines Forever.

για το Γεράσιμο που οδηγεί. Βρίσκεται στο ύψος της Ακράτας, μου γράφει καλός ο καιρός, σε ακούω Γιάννη, παίξε δυνατά. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ εδώ, τώρα το δυνατά εξαρτάται και από εσένα, έτσι. Αρκεί να έχεις βέβαια την προσοχή σου στο δρόμο. Ωραία η μουσική συντροφιά, αλλά τα μάτια μας 14, για να μην πω περισσότερα. Automatic από τις Pointer Sisters. Οι Pointer Sisters με μέλη τρεις αδερφές Αμερικανίδες στο χώρο της Soul, με επιτυχίες στη δεκαετία του 70, του 80. Νομίζω ότι μόνο η μία είναι ακόμα εν ζωή. Το συγκρότημα όμως εξακολουθεί να λειτουργεί, σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι τα δύο αποβιώσαντα μέλη έχουν αντικατασταθεί από τις κόρες. Ο Γεράσιμος βρίσκεται στο ύψος της Ακράτας, το είπα αυτό. Η Ακράτα βέβαια πάντα μου έκανε λίγο σλιπάντα, αλλά οκ. Τι θα λέγατε να πάμε για τη συνέχεια, όχι στην Ακράτα από όπου ακούει ο Γεράσιμος ενδεχομένως και άλλοι, αλλά πολύ πιο μακριά. Μήπως η Αυστραλία έλεγε κάτι, Μια τεράστια επιτυχία από το 1983 από τους Men at Work, Down Under.

Βλέπω εδώ στο chat ένα μήνυμα. Πόσο αγαπημένος George Benson και ο Luther Vandross, μη σου πω, ε. Luther Vandross, Never Too Much. Τέλη δεκαετίας 80, σπουδαίος τραγουδιστής, από τους καλύτερους από το χώρο της soul για τη δεκαετία του 80 τουλάχιστον, μαζί με Alexander O'Neill βέβαια, μαζί με Freddie Jackson. Ένας Luther Vandross, τον οποίο είχα την τύχη να δω τότε το 89 στα ντουζένια του στο Λονδίνο, και μάλιστα από τη δεύτερη σειρά στη συναυλία, μια καταπληκτική συναυλία. Φωνητικά έκανε η Kim Mazel, και θυμάμαι ότι percussion, κρουστά, έπαιζε ο Πολίνιο Ντακώστα στη συναυλία αυτή στο Λονδίνο τότε. Luther Vandross, που ξεκίνησε όμως την καριέρα του ως τραγουδιστής συνοδείας, κάνοντας φωνητικά στο άλμπουμ του David Bowie, Young Americans. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι σε λίγο έρχεται και το medley. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα μέσω του chat της ιστοσελίδας nightlight.gr. Οπότε όσοι δεν βρίσκεστε εκεί, συνδεθείτε τάχιστα παρακαλώ. 1983 για τη συνέχεια. Ένα συγκρότημα με επιτυχίες όπως το Κέσερα Μι Βίντα και το Κούμπα. Το 83 όμως τραγουδούν Sivlan Vanites, Gibson Brothers.

και στην κανονική εκτέλεση και σε ένα τέτοιο remix, πάντα αγαπημένο. Bee Gees, How Deep Is Your Love, σε μια εκτέλεση που δεν μπορείς να ακούσεις εύκολα αλλού, σε ένα remix που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, το έχει κάνει ένας Ιταλός, ο Dario Caminita. Έκανε remix την μεγάλη επιτυχία των Bee Gees, που αρχικά προοριζόταν για την Yvonne Elliman, αλλά μετά την περίληψή του στο soundtrack της ταινίας Πυρετό στο Σαββατόβραδο, Saturday Night Fever, ο παραγωγός Robert Stigwood επέμεινε να το ερμηνεύσουν οι ίδιοι Bee Gees, όπως και έγινε. Head to Toe, Lost in Emotion, κάποιες από τις επιτυχίες του αμερικανικού freestyle συγκροτήματος Lisa Lisa and the Cult Jam. Εδώ απόψε θυμόμαστε ένα τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει στο Night Light και η Lisa Lisa νιώθει μοναξιές χωρίς τους Cult Jam. When I Feel in Love.

Επειδή σας άρεσε το remix που έκανε αυτός ο Ιταλός ο Ντάριο Καμινίτα στο How Deep Is Your Love των Bee Gees που ακούσαμε λίγο πριν, θεώρησα καλό να ακούσουμε ένα ακόμη remix που έκανε εδώ σε μια τεράστια επιτυχία των Kool & The Gang από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το Cherish. Νομίζω ότι και στα δύο τραγούδια φέρθηκε με σεβασμό, έτσι. Έβαλε ρυθμό σε δύο τραγούδια με καταπληκτικές μελωδίες. Cherish εδώ, Kool & The Gang. Ήρθε η ώρα όμως για τον απόψινό διαγωνισμό. Στο chat του nightlight.gr θα δεχθώ τις απαντήσεις σας και εκεί μόνο, όπως πάντα ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση ζητάει τραγούδι και το ακούει στην εκπομπή, την προτελευταία για αυτή τη σεζόν, στην εκπομπή της ερχόμενης Κυριακής. Το medley που θα παίξει για 3 τουλάχιστον λεπτά και τότε θα διατυπώσω εκεί την ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού. Το medley σήμερα μας ταξιδεύει στο 1982 και μέσα σε 8 λεπτά μετρήστε, δεν είναι αυτό το θέμα του διαγωνισμού, αλλά μετρήστε πόσα τραγούδια θα θυμηθούμε από εκείνη τη χρονιά.

Ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά 1982. Και είχα σωστή απάντηση πολύ γρήγορα. Βέβαια η ερώτηση ήταν πάρα πολύ εύκολη. Πρώτος απάντησε για μία ακόμη φορά ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο. Έχει καταντήσει μάστιγα αυτός. Αλλά εντάξει, τον συγχωρώ. Αστειεύομαι, Νίκη, συγχαρητήρια. Η ερώτηση ήταν: ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125? Για να μην διαμαρτύρεστε μερικοί ότι ρωτάω πάντα δύσκολα και σε σχέση με τη μουσική. Ορίστε, σήμερα είχαμε να κάνουμε με αριθμητική, έτσι. Ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125? Και είναι ο αριθμός 5. Αν τον πολλαπλασιάσεις δύο φορές με τον εαυτό του, δηλαδή 5 επί 5 επί 5, μας κάνει 125. Κυβική ρίζα λοιπόν του 125, το 5. Σε επόμενα Night Light και ειδικά σε αυτά της επόμενης σεζόν θα ασχοληθούμε με άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, συγκινητικό medley, όλα αγαπημένα, γράφει ο Νίκη, και ο Greg Stikos. Hello Greg, να είσαι καλά. Συνέχεια με Enigma, τους θυμάστε, 94. Αυτό είναι το Return to Innocence.

Παραδοθήκαμε για λίγο στη μαγεία της φωνής της Ντάιντο. Και γιατί λέω παραδοθήκαμε, εντάξει δεν είμαι ποιητής, αλλά δανείστηκα την ιδέα από τον τίτλο του τραγουδίου White Flag. Γιατί πότε υψώνουμε λευκή σημαία, όταν παραδεινόμαστε, έτσι. Ντάιντο, White Flag από το 2003. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Nightlight. Και είναι ένα τραγούδι που με συγκίνησε, γιατί θυμάμαι να το ακούω στο αυτοκίνητο. Όταν οδηγούσε ο πατέρας μου, είχε ραδιοκασετόφωνο, έβαζε μια κασέτα που του έδινα εγώ βέβαια, σε πολύ μικρή ηλικία, αυτό να το λέμε έτσι, ούτε καν σε νηπιακή, σε βρεφική. Και ανάμεσα στα τραγούδια εκείνης της κασέτας ήταν και αυτό που θα ακούσουμε, από το 72 παρακαλώ, από έναν τραγουδιστή γαλλοαλγερινό, ο οποίος όμως ζούσε εδώ στο Βέλγιο. Το πραγματικό του όνομα, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, είναι Σαραφεντίν Χαρουμπί. Η επιτυχία του τραγουδιού αυτού ήταν πολύ μεγάλη στην Ελλάδα και αξίζει να δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού στο YouTube. Η φαβορίτα του τραγουδιστή είναι λίγο μικρότερη ή μακρύτερη, δεν ξέρω. Εκεί πάντως παίζει γύρω στο μήκος της φαβορίτας του Σταμάτη Κόκοτα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος που χορεύει στο βίντεο κλιπ στο βάθος με μια κυρία τρώει τα λουλούδια που έχει αυτή στο σακάκι της. Όπως και να έχει, το τραγούδι που ζήτησε ο Γιώργος Γεωργίου είναι αυτό εδώ από το 72. Do You Love Me, Sharif Dean.

για το Λευτέρη που μου γράφει τι ωραίο κομμάτι. Τραγούδι Λευτέρη, έχει και στίχους. Beautiful South, Rotterdam or anywhere. Για αυτές που θα σπουδάσουν από το Σεπτέμβριο στο Rotterdam, γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Η Beautiful South, συγκρότημα από το χώρο του βρετανικού εναλλακτικού rock, θα έλεγα, από δύο πρώην μέλη των House Martins. Την Κυριακή, τελευταία Κυριακή για αυτή τη σεζόν του Nightlight και τελευταίο Nightlight της σεζόν την ερχόμενη 5η 2 Απριλίου, αλλά την Κυριακή, που όπως πάντα τις Κυριακές έχουμε και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Muse, το οποίο παρέλαβα σήμερα το μεσημέρι και περιμένω, δεν τα έχω λάβει ακόμα, περιμένω ενδεχομένως και τα καινούρια singles των Benson Boone, Jason Derulo, Katy Perry, Marshmello, Shania Twain, Peggy Goo και Rolling Stones. Συνέχεια όμως με έναν καλλιτέχνη που ήταν πολύ δημοφιλής εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 2000, με πολλές επιτυχίες τότε, ακόμα ενεργός δισκογραφικά, ακούμε καινούρια του δουλειά, όποτε κυκλοφορεί κάποια, και απόψε εδώ στο Nightlight θυμόμαστε από το 2001 τον Craig David και το Rendezvous.

Εδώ σε αυτό το συγκρότημα ήταν και μέλος μέχρι κάποια στιγμή τουλάχιστον η αγαπημένη μου η Λουίζα Ρέντναπ κάποια στιγμή, γιατί είχε παντρευτεί τον πρώην ποδοσφαιριστή και αργότερα προπονητή. Χώρισαν όμως, οπότε μπορεί να είχα και εγώ ελπίδες, αλλά ξέρετε τι έγινε. Με το που μεγάλωσε λιγάκι έπαψε να μου αρέσει το όλο. Ναι, τόσο. Θα μου πείτε, εντάξει, από πίτα που δεν τρως τι σε νοιάζει κι αν καεί και τα λοιπά. Βέβαια τώρα που το καλοσκέφτομαι, μάλλον ακόμα δεν θα της έλεγα όχι, αλλά όπως και να έχει. Eternal, Oh Baby I, μια από τις επιτυχίες τότε των Eternal στη δεκαετία του 90. Τι καιρός και αυτός εδώ, βέβαια θα βλέπετε στα δελτία ειδήσεων τα ρεπορτάζ για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν βέβαια τα όρια του καύσωνα στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη. Ακούτε κυρίως για τη ζέστη και τις συνέπειές της στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία. Για το Βέλγιο δεν ακούτε πολλά, δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, μην νομίζετε. Ακόμα και αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει, που είναι τοπική εδώ 11 παρατέταρτο, έτσι. Το θερμόμετρο δείχνει τώρα 30 βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνετε, και το συνδυασμό με την υγρασία, έτσι, πόσο ανεβάζει τον δείκτη δυσφορίας. Αύριο θα είναι χειρότερη μέρα εδώ, άρα η συννεφιά ενδεχομένως, με ελάχιστα συννεφάκια, 37, σαν να λέμε στην Ελλάδα 45 και βάλε. Στην Αθήνα αυτή την ώρα ξαστεριά με 28, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 34, στη Χαλκίδα τώρα ξαστεριά με 23, λιακάδα με 33 αύριο. Στο Αργοστόλι τώρα λίγα σύννεφα 23, αύριο αραιή συννεφιά με 32. Στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 23, πιθανότητα βροχής αύριο με 33. Και στην Πτολεμαΐδα τώρα ξαστεριά με 19, ασθενής βροχή αύριο με 29.

Οι εκπομπές του Μουτσόπουλου έχουν ένα σοβαρότατο θέμα. Τελειώνουν, γράφει ο Ηλίας. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι? Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Night Light. Night Light που έρχεται κοντά σας σε ζωντανή μετάδοση, πάντα σε κορυφαία ποιότητα ήχου, από τις Βρυξέλλες κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Στα FM, στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε επιλέξατε εμένα για να περάσετε τις δύο προηγούμενες ώρες και ελπίζω ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο την Κυριακή για το προτελευταίο Night Light τη σεζόν. Θα σας εγκαταλείψω με τις καλύτερες ευχές μου για το Σαββατοκύριακο που έρχεται αύριο Παρασκευή και τα λέμε την Κυριακή, πάντα εδώ, έτσι. Καλό ξημέρωμα. If it's getting harder to face every day, don't let it show, don't let it show.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy.